Music by choice. Hits only.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only. No matter what. No matter what.

0: Εμένα θα σας πω καλημέρα πρώτα απ' όλα. Ήμουνα ένα τσάκ, άντι Παναγιώτου, να σκάσω μύτη με τις πιτζαμούλες μου σήμερα. Όχι με το νυχτικό που σας έλεγα, αλλά με πιτζαμάκια. Και ήθελα να σου στείλω μήνυμα, ρε άντι μου, δεν έρχεσαι κι εσύ. Αλλά λέω, άσε, κοπέλα, εσύ κοντί σου. Γιατί μετά έχεις να πας κι αλλού, δεν σε παίρνει να πας με την πιτζάμα.
1: Κάτσε, σήμερα είχαμε πει όμως να κάνουμε και αυτό το challenge.
0: Ναι, είπαμε πως όμως πιάσει το κρύο και φορέσουμε λίγο τις πιο χουχουλιάρικες πιτζάμες. Mm. Αλλά νομίζω μπορούμε να το κάνουμε και λίγο νωρίτερα.
1: Κοίτα, το θέμα είναι ότι άμα το κάνουμε καλοκαίρι, που είναι ακόμη, θα πρέπει να έρθω με το σόρουχο.
0: Όχι, εγώ κρυώνω ακόμα.
1: Όχι, επειδή δεν φοράμε πιτζάμες. Βάζεις πιτζάμες και το καλοκαίρι.
0: Τώρα, όχι, το καλοκαίρι όχι. Τώρα όμως είμαι στη φάση που ψηλό. Νιώθω μια δροσιά.
1: Ναι.
0: Φοράω το παντελονάκι, ας πούμε,
1: όχι,
0: και το κοντομάνικο.
1: Αν ήταν να το κάνουμε στην πράξη, θα έπρεπε να έρθω με το μποξεράκι, κατάλαβες.
0: Καταλάβατε τώρα τι κάνει και τι λέει. Δηλαδή, ρε φίλα, άμα πούμε να έρθουμε με τις πιτζάμες, βάλε ένα παντελόνι.
1: Θα πάνε, αφού άλλο πιτζάμα, άλλο παντελόνι. Θα βάλω παντελόνι, αφού δεν έχω πιτζάμες. Τι να κάνουμε, λέει.
0: Δηλαδή. Με μακρύ παντελόνι εννοώ πιτζάμα.
1: Όχι, τώρα που σκέφτομαι. Πήγα και αγόρασα τις προάλλες ένα καλοκαιρινό σετ πιτζάμες.
0: Αυτό θέλω.
1: Να σου πω γιατί το αλλάζω τώρα, επειδή το ξέχασα. Ήταν για τις ανάγκες ενός βίντεο τώρα που κάνω καριέρα στο Instagram.
0: Θέλουμε να το δούμε.
1: Είναι του Deadpool.
0: Ήμουν σίγουρη.
1: Ναι, ότι ναι, μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, για άλλη μια καλημέρα, είστε σωστά συντονισμένοι στο Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Να σας πούμε για την Cita Vision και το Cita Vision TV App και το δωρεάν TV Box, όπου απολαμβάνεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο με τον πιο σύγχρονο τρόπο.
0: Και αυτό που έχετε να κάνετε έτσι για να μάθετε και περισσότερες πληροφορίες είναι να πληκτρολογήσετε cita.com.cy.
1: Πάμε παρακάτω με περισσότερη μουσική. Είμαι λίγο εκνευρισμένος.
0: Γιατί, εγώ σε εκνεύρισα ακόμα
1: όχι.
0: Δεν ήρθα.
1: Να το πω τώρα, θα το πω. Εντάξει, επειδή εγώ καθημερινά παίρνω ένα μπουκαλάκι εμφιαλωμένο νερό.
0: Άντε πάλι με το νερό.
1: Δες τώρα τι γίνεται. Ναι. Δεν το έχω κατεβάσει καν. Θα το χρησιμοποιήσω το νερό, εννοείται να ποτίσω τα φυτά. Αλλά είναι το δεύτερο μπουκάλι που πήρα, το οποίο μυρίζει πλαστικό. Ε, όχι, ρε.
0: Να σου πω, περίμενε λίγο. Έχεις
1: όχι. Άκουμε, είναι όλη παρτίδα,
0: ηρέμηση. Ναι, έχεις πάρει εξάδα κλειστή. Δωδεκάδα,
1: πόσο είναι. Ναι. Ναι.
0: Κάτι παίζει με αυτό.
1: Ναι, να σου πω κάτι όμως.
0: Μπορείς να τα ανεβάσεις να το μυρίσω. Έχεις
1: να σου
0: πιει.
1: Το φέρω, ναι. Έχω πιει λιγάκι.
0: Εντάξει. Δεν θα πιω, να μυρίσω. Θέλω το μπουκάλι.
1: Σου λέω, είναι πολύ άσχημο. Έχει μείνει γεύση στο στόμα.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι, με
0: καλή φορά να πάρουμε τηλέφωνο να κάνουμε καταγγελία.
1: Μα να σας πω κάτι και να κάνουμε καταγγελία, κυρία μου, στην εταιρεία τη συγκεκριμένη. Δεν θέλω να τους κράξω γιατί μπορεί να ευθύνεται το περίπτερο.
0: Μπορεί να είναι. Να το χτύπησε ο ήλιος.
1: Και αυτό θα το πω τώρα, πρωινιάτικα. Έχω δει πολλά περίπτερα που να το σκέφτεστε αυτό. Μη σας πω και φούρνους που έχουν τα νερά μπροστά που είναι στο κατάστημα που είναι η βιτρίνα, από μέσα προφανώς, και χτυπάει όλος ο ήλιος.
0: Όχι, αυτό που λες και εγώ το έχω δει.
1: Επάνω στα μπουκάλια. Μην αγοράζετε αυτά τα μπουκάλια.
0: Ναι. Καλά, παιδιά, είναι έξαλλος μιλάμε. Του έχει γυρίσει το μάτι, αλήθεια έχει ενοχλεί.
1: Πολύ άσχημο, ρε φίλε.
0: Θέλω να μου το ανεβάσει να το μυρίσω, αλήθεια.
1: Α, το δώσω να το μυρίσει. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Δεινόσαυρος, τυραννόσαυρος, τίρεξ. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική παπ της Λεμεσού, The Naxhead Pub. Και από γεύση.
1: Η Λίνα έχει κινητό, όπως κι εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο

0: ανάγκες της κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Νικοσία. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
2: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
5: Mud Racer,
6: Καμικάζι Slide,
5: Wet Bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
8: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάτη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: International Vibes.
1: Με εκνευρίζει αυτή που μιλάει στο
2: τέλος. Αυτή στο τέλος,
1: ναι.
2: Γιατί?
1: Γιατί πάντα πάω να μιλήσω και την ξεχνάω ότι πετάγεται σφίνα.
2: Ναι.
1: Αλλά είδες τώρα, περίμενα.
2: Εγώ το θυμάμαι. Γι' αυτό δεν μίλησα. Ναι.
1: Πιάσε κόκκινο, το είπαμε μαζί.
2: Δεν έχουμε κόκκινο, έχουμε μόνο ροζ.
1: Δεν έχουμε
2: εδώ στο
1: τίποτα κόκκινο, παιδιά.
2: Ναι.
1: Α, μπορούμε να πιάσουμε εδώ την οθόνη που αναβοσβήνει το Stop Next.
2: Θες να βάλω το κόκκινο χρώμα για να το κάνεις.
1: Όχι, αυτό το έχουμε μπροστά μας.
2: Αυτή ήταν μια έκφραση, δεν χρειάζεται να το κάνουμε, ας πούμε, στην πράξη.
1: Στα 7 λεπτάκια μετά τις 7 είμαστε τώρα, ακριβώς. 7 στα 7, καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Έτσι, σας στέλνουμε μια μεγάλη αγκαλιά. Μια μεγάλη καλημέρα. Φαντάζομαι είστε στους δρόμους μέσα στο αυτοκίνητό σας. Έχετε πάρει και τον καφέ σας. Πάτε τα παιδιά σχολείο, πάτε στις δουλειές σας. Υπομονή. Έτσι να κυλήσει και να βγει και η σημερινή ημέρα. Πάντα με χαμόγελο, θετική διάθεση και Choice FM και Αντιπαναγιώτου.
2: Και Νατάσα Τούρζα, δηλαδή εδώ έχει τόση ώρα περιμένω να ολοκληρώσει αυτή την υπέροχη κουβέντα που αφορά στο.
1: Στον Αντιπαναγιώτου.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, ρε, δεν το σκέφτηκα έτσι. Αλλά στο live coaching που ενδεχομένως συζητούσαμε χθες. Είσαι κι εσύ μια μικρή live coach.
1: Όχι, δεν είμαι. Δεν θέλω, έλα.
2: Είσαι.
1: Ναι.
2: Αχ, λοιπόν, πολύ ωραία. Τα μηνύματα σας έρχονται στο Viber στο 97-710-710. Μην ξεχνάτε, είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Με τις μεγάλες κληρώσεις Σεπτεμβρίου των ΣΥΤΑ Rewards, μπορείτε να διεκδικήσετε μία από τις 4 κάρτες καυσίμων πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία.
1: Είμαστε προς τα τέλη του Σεπτέμβρη, 22 έχει ο μήνας σήμερα. Οπότε ίσα που προλαβαίνετε αυτές τις μεγάλες κληρώσεις του Σεπτέμβρη. 4 κάρτες καυσίμων πετρολίνα διεκδικείτε αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία για καύσιμα αλλά και για φόρτιση των ηλεκτρικών σας οχημάτων. Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κατεβάσετε το MySita App, να εξαργυρώσετε τα stars, να μπείτε στο Rewards και κατ' επέκταση στην κλήρωση.
2: Λοιπόν, πάμε στο σαν σήμερα να δούμε τι συμβαίνει σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου. On this day. Σήμερα βλέπω ότι γιορτάζει ο Φωκάς. Χρόνια πολλά και σε όλους όσοι έχουν τα γενέθλιά τους.
1: Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων σήμερα, ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Επίσης είναι ημέρα ελληνικού εμπορίου, ημέρα των Hobbit, ημέρα ναρκοληψίας, παγκόσμια ημέρα ρινόκερου και παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας.
2: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πάμε παρακάτω για να σας πούμε ότι σαν σήμερα το 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια».
1: Το 94,
2: Yes.
1: Πάμε και στο 2010 όπου ανακοινώνεται η τροπική καταιγίδα με το όνομα. Οπ, δεν μπορώ να το πω αυτό. Όχι, Άντι.
2: Σκόπιμα, το άφησα για σένα.
1: Γιατί όμως.
2: Γιατί να μην το πεις, αφού έτσι λέγεται.
1: Γιατί να το πω, αφού έτσι λέγεται.
2: Στις Φιλιππίνες, γιατί θα κάνουμε.
1: Δεν θα το πω όμως, πες το εσύ.
2: Είναι ο Μαλάκας.
1: Η οποία απλεί την νησιά της Ιαπωνίας.
2: Η καταιγίδα, Μαλάκας.
1: Συνεχίζει. Αναμένεται να μετατραπεί σε τη φορά. Ρε, Άντι, μήπως δεν κάνει να την πούμε αυτή τη λέξη και είναι όνομα.
2: Μα γιατί να μην την πούμε, αφού είναι.
1: Με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα, λέει την ώρα.
2: Στις
1: Φιλιππίνες, η λέξη κας σημαίνει δυνατός.
2: Ναι. Και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
1: Δεν ήξερα ότι αυτό. Φιλιππίνες,
2: Ναι, ρε, φίλε.
1: Κοίτα να δεις τι μαθαίνει κανείς. Γι' αυτό. On this day. Με κόψες.
2: Όχι, όχι.
1: Γι' αυτό
2: όχι.
1: Λέω, σας λέω, μαθαίνετε ξένες γλώσσες. Μπορεί να βρείτε και κάποια κοινή.
2: Και αυτό, αλλά ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα.
1: Τι.
2: Είναι, δηλαδή, πλέον, άμα απευθύνεσαι σε κάποιον με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και
1: τι
2: με θυμό.
1: Σαν του λες, ελά, ρε φίλε.
2: Ας το, ελά, ρε φίλε.
1: Τι.
2: Είναι το λες, ας πούμε. Και εκνευρίζω το άλλο. Ξέρω, θέλει να σε μουντάρει, να σε πιάνει, να σε.
1: Είναι βρισιά.
2: Θα πεις. Είσαι δυνατός.
1: Α, έτσι για να το κατευνέ.
2: Είσαι
1: ναι, στα φιλιππινέζικα σημαίνει είσαι δυνατός.
2: Μπράβο.
1: Δεν σε έβρισα.
2: You have the power.
1: Ναι.
2: Δεν σε έβρισα σε καμία περίπτωση. Απλά σε έβρισα λίγο πιο δυνατά. Choice.

0: Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα φωνητικό μήνυμα.
1: Ναι.
0: Γιατί μου έκανες ένα ερώτημα προηγουμένως που αφορά στο σαν σήμερα. Και για να δούμε τι λέει ο Άρης.
2: Ο κύριος Άνης είπε κακή λέξη.
1: Αγάπη μου, το ξέρω. Κι εγώ του το είπα. Αλλά τελικά εκεί στις Φιλιππίνες μπορεί να μην είναι κακή λέξη. Όχι, δεν είναι κακή
0: δεν
1: λέξη.
0: Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Και
1: σημαίνει δυνατός.
0: Άμα το καταλάβεις λίγο.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τη λέμε εμείς αυτή τη λέξη.
0: Όχι, και κουνάμε και το δάχτυλο.
1: Κακό.
0: Δεν μιλάμε έτσι. Αλλά για να το ολοκληρώσουμε, μιλώντας για εκείνη τη λέξη, είναι για να δεις πώς αλλάζει το perception. Πώς είναι στα ελληνικά, η οπτική,
1: ναι,
0: του, σε αυτή την περίπτωση της λέξεως, ας πούμε, δηλαδή πώς το βλέπεις διαφορετικά. Κατάλαβες, δηλαδή ούτε εμάς δεν μας έβγαινε να το πούμε, δεν μας έβγαινε, αλλά έπρεπε να διαβάσουμε το σαν σήμερα.
1: Ισχύει, κοίταξε.
0: Ήταν καθήκον μας.
1: Να σου πω κάτι, εκτός ότι είμαστε και κάνουμε τη δουλειά που κάνουμε και έχουμε μια φωνή και ακουόμαστε, είμαστε στον αέρα. Και μεταξύ μας, επειδή δεν είμαστε άνθρωποι, οι οποίοι έστω και λίγο να μας σταθερόστομοι, ρε παιδί μου, δεν θα γυρίσει η γλώσσα στο, ναι, να πεις έστω αυτό το απλό πράγμα. Το κάνει ακόμα πιο δύσκολο.
0: Ναι, είναι, είναι, είναι. Αλλά η αλήθεια λέγεται.
1: Και έχεις τη σημερινή εποχή σε διακόπτω που είναι όλα τα πιτσιρίκια και δει τα κορίτσια, άμα τα ακούσεις έξω στα μόλα αυτά, που είναι όλα. Παιδιά, τι είναι αυτό, μικρά κορίτσια. Ναι.
0: Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Οι κοπέλες.
0: Ούτε στα αγόρια, δεν είναι ότι.
1: Ναι, αλλά στέκομαι στις κοπέλες. Εννοείται το κατακρίνω γενικότερα, αλλά τα κορίτσια μιλάνε, ναι, έτσι μία στην άλλη.
0: Βεβαίως στην ενήλικη ζωή η συγκεκριμένη λέξη, καταλάβατε για ποια λέξη λέμε.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Μην το επαναλάβουμε. Έχει και αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Δηλαδή έχει και τη χαϊδευτική έννοια που του λες στο άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλω, σταμάτα. Δεν σου πάει.
0: Ενώ το άλλο τώρα να. Δεν μου πάει, δεν μου βγαίνει. Εγώ λέω φίλε, ας πούμε. Λέω πολύ συχνά το φίλε. Φίλε.
1: Έλα απόψε που πονάω.
0: Φίλε, έλα απόψε που
1: μην τραγουδάς, κράτα ζεστή τη φωνή σου, γιατί έχουμε να κάνουμε και καράοκι σε λίγο. Δεν έχουμε βρει τραγούδι.
0: Κάνω προθέρμανση. Σκέψου το λίγο. Καλημέρα στον Κυριάκο. Να χαιρετήσουμε τον Μάικ, τον Ανδρέα, τον Μιχάλη, τη Μάργα, τον Βασίλη, τη Βαλάντο, τον Στέλιο, την Στάλο.
1: Καλημέρα σε όλο το, το παρέακι. Λαχάνιασε.
0: Την Αναστασία.
1: Και έρχονται κι άλλα.
0: Άλλο Κυριάκο
1: άλλα
0: που θέλουν τραγούδι. Αλλά τώρα ναι, θα μπορείτε να επικοινωνήσετε και στο Viber, γιατί έχουμε το quiz of the day.
1: Έχουμε, ναι.
0: Σήμερα έχουμε.
1: Κάτσε, γιατί έχω ένα μήνυμα.
0: Γρίφο. Να περιμένω, εντάξει.
1: Όχι, πες το. Θες να πεις το γρίφο.
0: Μπορώ να... Πρέπει να μου δώσεις προσοχή. Πρέπει να δώσεις όλη τη σημασία.
1: Η λέξη σκύλος,
0: ναι,
1: δεν δαγκώνει, λένε οι γλωσσολόγοι. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Η λέξη σκύλος δεν δαγκώνει, λένε οι γλωσσολόγοι, λέει ο κύριος Γιώργος Ρούσος. Κάτι με τις βρισχές που λέει. Πες μας λίγο περισσότερα για να μπορέσω να το τεκμηριώσω.
0: Γιώργο, είναι λίγο πολύ εξειδικευμένο και για τους δυο μας.
1: Είναι πρωί ακόμα.
0: Όχι, δεν είναι πρωί. Απλά δεν φτάνει το μυαλό μας μέχρι εκείνο το σημείο.
1: Για τη λέξη αυτή που λέγαμε, τη βρισιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πάλι συνεχίζω να μην το καταλαβαίνω.
0: Μπορώ να πάω στο quiz of the day. Είναι που λες, Νατάσα μου, ένας άνδρας ο οποίος οδηγεί το αυτοκίνητό του μέσα στη νύχτα. Δεν έχει φώτα αναμένα, δεν υπάρχει φεγγάρι, ο δρόμος δεν έχει φωτισμό. Ξαφνικά, ένας άνθρωπος ντυμένος ολόμαυρα περνάει μπροστά από το αυτοκίνητο. Ο οδηγός τον βλέπει καθαρά και φρενάρει εγκαίρως. Πώς ήταν δυνατό να τον δει?
1: Δεν ξέρω, από το χρώμα του αυτοκίνητου ήταν άσπρο.
0: Το επαναλάβω.
1: Για πες το άλλο μία. Με έχετε κάψει και από τις δύο μεριές. Μία τα μηνύματά μου, μία εσύ. Έχει κάει και το εγκεφαλικό.
0: Ωραία, θα σου το πω έτσι λίγο χαλαρά.
1: Πάμε.
0: Ένας άντρας οδηγεί το αυτοκίνητό του.
1: Ναι.
0: Δεν έχει φώτα αναμένα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει φεγγάρι.
1: Ναι.
0: Ο δρόμος δεν έχει φωτισμό.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά ένας άνθρωπος ντυμένος ολόμαυρα περνάει μπροστά από το αυτοκίνητο. Ο οδηγός τον βλέπει καθαρά και φρενάρει εγκαίρως. Πώς ήταν δυνατόν να τον δει? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Η Νατάσα έμεινε.
1: Φορούσε κάτι από αυτά που. Αφού δεν έχει φώτα για να. Ξέρω εγώ.
0: Η Νατάσα έμεινε. Η λέξη που λέγαμε.
1: Ναι.

0: Let's go. Υπήρχε περίπτωση να σας χαλάσουμε χατήρι. Τραγούδι το οποίο εσείς ζητήσατε, η Αναστασία και ο Κυριάκος, καθοδόν προς το σχολείο. Die Die, Shakira, Burnaboy.
1: Το ξεκάθαρα πλέον αγαπημένο των περισσότερων παιδιών τουλάχιστον, το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Χαίρομαι που είναι τα παιδιά πλέον των chart hits. Κατάλαβες, ενώ, ρε παιδί μου...
1: Ναι, δεν θα ξεφύγουμε από τα παιδικά, τα κλασικά τραπλάθα κουλουράκια και μπράβο, πάμε στα τραγούδια τα κανονικά.
0: Εκείνα θεωρώ ότι πρέπει να είναι μέχρι μια ηλικία, γιατί από ένα
1: σημείο
0: και
1: μετά... Είναι μέχρι μια ηλικία.
0: Ναι, αλλά και πάλι τα... Πολλά τραγούδια από αυτά τα βρίσκω πάρα πολύ παιδικά. Δηλαδή, θεωρώ ότι στα παιδιά πρέπει να μιλάμε λίγο πιο όρημα από νωρίς στη ζωή τους.
1: Ναι, ρίση, αλλά έχει και κάποια έντεχνα τραγούδια παιδικά. Κάποια που έχει κάνει και ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ας πούμε. Διάφορα τραγούδια που είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Α, έχει λίγο πιο...
1: και αυτά. Πάρα εντάξει, πολύ ωραία τραγούδια.
0: Αυτό σκέφτομαι. Αυτό
1: δεν είναι ξεκάθαρα πλάθο κουλουράκια. Είναι σαν παραμύθι και παιδικό, ας πούμε, με ήχο, με μελωδία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Σωστά. Οκ, λοιπόν, θέλω να χαιρετήσουμε τη φίλη μας την Εύη που είναι στο ακροατήριό μας. Επέστρεψε, λέει, η άσωτη κόρη. Έχει καιρό να μας στείλει μήνυμα και το σχολιάζει έτσι. Και έχουμε και την. Κάτσε να δω λίγο την Κατερίνα. Και θα πάμε στο Quiz of the Day. Τι μας λέει, για να ακούσουμε.
2: Καλημέρα Αντάκη και Νατασάκη, γιουγιου.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα, γιουγιου.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτό το μωρό θέλω, αν μας το επιτρέπουν οι γονείς του, να το κάνουμε jingle. Αυτό το καλημέρα Αντάκη, να τα θέλω να παίζει κάθε μέρα.
0: Εντάξει, νομίζω
1: κάθε
0: θα είναι
1: μέρα και. Θέλω να παίζει.
0: Η Ντόρα είναι, η μαμά θα μας ενημερώσει. Πάντως για το Quiz of the Day λέει, μήπως είχε καλό μάτι.
1: Λες να είχε φάει καλό ψάρι την προηγούμενη μέρα.
0: Έλατε, θα δούμε σε λίγο τα μηνύματα, παραμείνετε συντονισμένοι. Πάμε σε break και τα υπόλοιπα σε λίγο.
3: Η

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
5: Ψάχνεις τα πάντα για το σπίτι? Στο Home Pakketo θα βρεις πάνω από 30.000 προϊόντα για κάθε ανάγκη και κάθε χώρο του σπιτιού. www.homepakketo.com. Έπιπλα, είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη, εύκολα και γρήγορα στο homepakketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepakketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μύλτωνος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε ενδυλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά ενδυλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
8: Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Sita. Sita Vision. Ένα με σένα.
1: Sita Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Παίζουμε ξεκάθαρα την καλύτερη ξένη μουσική στο Κυπριακό Ραδιόφωνο. Θυμηθήκαμε κομματάρα, dance classic θα έλεγα, από το 2006. Antoine Clamaran featuring Emily, Keep on Trying. Στα 38 λεπτά μετά τις 7 είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι και ο Άντι Παναγιώτου.
0: Κατάλαβα τι συνέβαινε τόση ώρα.
1: Τι συνέβαινε?
0: Έπρεπε να πιω καφέ.
1: Α, γι' αυτό ήσουν έτσι πεσμένο.
0: Όχι τόσο. Ναι,
1: είχε,
0: και δεν
1: είχε
0: να κάνει μαζί σου, ρε παιδί μου. Αλλά...
1: Μου λέει κάτι έχει σημερινή μέρα. Κάτι έχει σημερινή μέρα.
0: Μου έβγαζε ως πριν λίγο κάτι περίεργο. Τώρα νομίζω.
1: Ο καφές ήταν, άμα δεν είχε.
0: Λίγο καλύτερα. Δεν μ' άρεσε να λέω δικαιολογίες, κατάλαβες. Αλλά λοιπόν, πρωτού πάμε στο quiz of the day.
1: Ναι.
0: Θέλω να χαιρετήσουμε τον Αχιλλέα, ο οποίος λέει για τον Τεμπέλη Δράκο, που είναι από τα καλύτερα άλμπουμ.
1: Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο.
0: Μιλάμε για τα παιδικά τραγουδάκια και εγώ λέω ότι. Θεωρώ τα πολύ κλασικά παιδικά τραγουδάκια πρέπει να είναι μέχρι μια ηλικία. Και μου λέει και η Νάταλη εδώ, συμφωνώ και παυξάνω. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε στο quiz of the day, το οποίο το βρήκαν πάρα πολύ. Αναγκαστικά θα σου δείξω την απάντηση, διότι δεν έχει νόημα.
1: Να σου πω κάτι. Κάτι μου θυμίζει όμως το συγκεκριμένο.
0: Να το επαναλάβω. Και...
1: Πες το για τα παιδιά, πες το για τα παιδιά και μου λες εμένα την απάντηση.
0: Ωραία. Λοιπόν, ένας άντρας οδηγεί το αυτοκίνητό του.
1: Ναι.
0: Δεν έχει φώτα αναμένα. Δεν υπάρχει φεγγάρι. Ο δρόμος δεν έχει φωτισμό. Ξαφνικά ένας άνθρωπος ντυμένος ολόμαυρα περνάει μπροστά από το αυτοκίνητο. Ο οδηγός τον βλέπει καθαρά και φρενάρει εγκαίρως. Πώς ήταν δυνατόν να τον δει? Okay.
1: 97-7-10-7-10 τα μηνυματάκια σας. Αν έχετε την απάντηση στο quiz και να μην έχετε, στέλνετε πιθανές απαντήσεις για να δούμε τι θα δούμε. Περιμένω να μου πεις την απάντηση. Ξέρεις τι θέλω, που θέλω να πάμε τώρα, επειδή βρέθηκε έτσι μπροστά μου? Βλέπω ότι από χθες ξεκίνησε, λέει, ο Δήμος Λευκωσίας έχει επιστρατεύσει drones για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Και είχε τύχει χθες το πρωί. Είχα μπει στο που πήγαμε, το αγαπημένο σου, που μπαίνεις κι εσύ.
0: Mm-hmm.
1: Και πάρα πολλοί κόσμος έλεγε που δεν αντέχει την κατάσταση με τα κουνούπια. Δεν μπορεί να κάτσει έξω στην αυλή του.
0: Έχει πολύ
1: ή στη βεράντα του. Λέει, γίνεται, ναι, χαμός από τα κουνούπια.
0: Ναι.
1: Και είδα χθες το απόγευμα ότι έχουν επιστρατεύσει τα drones για να μας ψεκάσουν.
0: Α, εντάξει, γιατί όχι.
1: Κοίταξε, εγώ δεν πολύ βγαίνω έξω, να σου πω την αλήθεια. Δεν κάτσω έξω στην αυλή πλέον.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να έχει όντως πολύ κουνούπι. Γιατί λίγο άμα ανοίξω το παράθυρο.
0: Μα αυτό θα λέγα,
1: έχεις φως μέσα,
0: δεν είναι μόνο το έξω.
1: Μέσα το, ναι,
0: είναι και το μέσα, μην
1: πολύ
0: ξεχνάς.
1: Πράγμα.
0: Αυτός είναι καλός ψεκασμός, γιατί κατά διαστήματα παραπονιούνται κάποιοι.
1: Λέγανε για συγκεκριμένες περιοχές. Αλλά παντού, λέει, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Τεράστιο πρόβλημα.
0: Τέλεια. Ήταν η χρήσιμη πληροφορία της ημέρας, θα έλεγα. Η χρήσιμη σε αυτή,
1: ναι,
0: την
1: είπα να το αναφέρω, αφού πετάχτηκε και μπροστά μου, σαν είδηση ότι μας ψεκάζουν από χθες το απόγευμα τα ντρόουν. Έτσι να το πω και σαν...
0: Μην αγχωθείτε. Δηλαδή, άμα νιώσετε ότι βλέπετε κάτι στον ουρανό.
1: Α, η Εύη, γιατί... νομίζω βρήκε. Νομίζω αυτό είναι. Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Αυτό
0: λοιπόν,
1: είναι.
0: Πάμε στα μηνύματα. Πάμε. Λοιπόν, λέει η Στάλο. Είναι λικάνθρωπος ο οδηγός και βλέπει μες τη νύχτα. Δίνουμε τώρα λανθασμένες απαντήσεις,
1: ναι,
0: έτσι. Λέει επίσης η Στάλο, μπορεί να είναι και βρικόλακας, you never know, μου λέει. Και λέει, καλά, έχω κέφια πρωί-πρωί. Να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Βασίλη, ο οποίος λέει ήταν μια γκόμενα. Τι θέλεις, τι θέλεις να το απαντήσεις?
1: Τι να πω τώρα.
0: Πες μου τι θέλεις να απαντήσεις αυτόν τον άνθρωπο.
1: Δεν θα απαντήσω κάτι.
0: Ο οποίος πάει φυρί-φυρί.
1: Βασίλη.
0: Καλημέρα, Άντι μου. Μπράβο στην Αφροδίτη, το βρήκε. Αναγκαστικά. Το σκέφτηκες και εσύ αυτό, δηλαδή?
1: Όχι.
0: Και ο Τάσος το βρήκε.
1: Αλλά τώρα που το είδα γραμμένο μπροστά μου, λέω αυτό πρέπει να είναι.
0: Ναι, σου είπα, δεν μπορούσαμε να το.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι πολλές ίσως οι απαντήσεις, αναγκαστικά το δίνουμε όπως το βρήκε και ο Κωνσταντίνος.
1: Μπράβο, ρε παιδιά.
0: Να χαιρετήσουμε τη Στέφανη που λέει τη σωστή απάντηση. Καλημέρα στη Σκεύη που είναι με τον Κωνσταντίνο και μας λέει σταμάτησε με το auto driver safety του αυτοκίνητου.
1: Αυτά είναι, ορίστε. Είδες, άμα είναι νέας τεχνολογίας το αυτοκίνητο δεν θέλει και πολύ δουλίτσα.
0: Αυτό
1: σταματάει.
0: Θα ειδικά το
1: ανοιχνεύει
0: δικό μου,
1: ο σένσορας εκεί την κίνηση.
0: Εμένα είναι του 9, καταλαβαίνεις, δεν έχει τέτοια. Καλημέρα στον Μάικ για άλλη μία που λέει για τα δόντια.
1: Ρε Μάικ, το πιστεύεις ότι το σκέφτηκα κι εγώ?
0: Συγγνώμη, ότι τον είδε από τα δόντια.
1: Και καλά ότι έχει κάνει λεύκανση στα δόντια και αστράφει. Αυτό
0: πρόβλημα
1: δεν εννοούσε.
0: Και
1: εντάξει, γιατί πήγε και ο Πέτρο.
0: Ειλικρινά όμως.
1: Εσύ για πλάκα, όχι ότι θα ήταν αυτή η απάντηση.
0: Α.
1: Ότι κάνουμε πλακίτσα τώρα.
0: Λοιπόν, η Εύη είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σωστή. Είμαστε πνιγμένοι στην κίνηση, αλλά ευχαριστούμε. Οκ, okay, ναι, θα πάμε τώρα στο τραγούδι να το πούμε σε λίγο. Ο Χρήστος λέει, έτσι κι αλλιώς ψεκασμένος είναι ήδη αυτός ο λαός.
1: Α, μιλάμε για τον ψεκασμό για τα κουνούπια που αναφέραμε πριν λίγο.
0: Ναι. Good morning. Δεν θα διαφωνήσω. Ξέρεις την άποψή μου, Χρήστο. Okay. Good morning από το φως του κινητού, λέει η Άντρη.
1: Αχα.
0: Μπράβο στον Αχιλλέα, το βρήκε. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Και θέλω να πάμε πίσω στο μήνυμα που είναι από το κινητό της μαμάς Τζίνα. Όπου είναι ο Τσαμπίκος,
1: ναι.
0: Πνιγμένος στην κίνηση, είναι το κινητό της μαμάς του και ζήτησε να ακούσουμε Aloro Dance. Α? Θα το ακούσουμε?
1: Εννοείται και θα το ακούσουμε.
0: Θα το βάλουμε?
1: Βάλ' το να το ακούσουμε, αφού είναι και η ειδική παραγγελία από τον Τσαμπίκο, εννοείται το αφιερώνουμε με πολύ πολύ αγάπη.

0: χαμός γίνεται.
1: Ξέρεις κάτι, ενώ τα γαλλικά είναι μια γλώσσα η οποία δεν με πολύ τραβάει γενικότερα, είναι πολύ σε τραγούδια μου αρέσει πάρα πολύ να τα ακούω.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει να ακούω γαλλικό τραγούδι, ενώ στην ομιλία κάπως με κνευρίζει, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώς να σου το πω.
0: Γιατί τόσο πολύ είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Μελωδικά τα γαλλικά, δεν είναι.
1: Ναι, να τα ακούω σε μουσική δεν με χαλάει. Στο με λίγο κάπως.
0: Ενώ τα κορεάτικα είναι εξαιρετικά, α πούμε.
1: Άντε πάλι.
0: Ακούγονται τέλεια.
1: Όχι, υπάρχουν τα ισπανικά, α πούμε, μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και τα ιταλικά.
0: Όχι, το λέω, κάνω τη σύγκριση, Νατάσα μου, διότι. Είναι λίγο βάρβαρη η γλώσσα τα κορεάτικα.
1: Ναι, δεν είναι. Μπορεί να μην ακούγεται ωραία.
0: Άμα θυμώνουν οι Κορεάτες.
1: Ναι, όχι μόνο, γενικά.
0: Δεν το κάνω τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει λόγος.
1: Κανένας, απολύτως. Πίστεψέ με, δεν χρειάζεται.
0: Αχ, λοιπόν.
1: Να, bonjour, bonjour, bonjour.
0: Ποιος
1: το λέω σωστά, πώς είναι καλημέρα στα γαλλικά.
0: Bonjour.
1: Bonjour.
0: Όχι bonjour.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Bonjour.
0: Την κατάληξη την καταλαβαίνουμε, αλλά είναι bonjour.
1: Bonjour. Έκανες γαλλικά στο σχολείο?
0: Όχι, αλλά μπορώ να καταλαβώ. Merci pour la chanson française, λέει.
1: Αποκλείεται.
0: Η Μαρία μας έστειλε το μήνυμα. Η Εύη λέει: μπορεί ο Μάικ να εμπνεύστηκε από ένα επεισόδιο των Friends που πήγε τα δόντια?
1: Αυτό, εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου, στον Ρος συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το βλέπουμε, Εύη μας, χαιρετίσματα. Λοιπόν, χαμός, δεν ξέρω.
1: Παιδιά, έρχονται τα μηνύματα ασταμάτητα.
0: Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, δεν
0: προλαβαίνουμε. Πραγματικά, να επαναλάβουμε το quiz of the day, αφού είμαστε εδώ με τα πολλά τα μηνύματα. Ένας άντρας οδηγεί το αυτοκίνητό του. Δεν έχει φωτά αναμένα, δεν υπάρχει φεγγάρι, ο δρόμος δεν έχει φωτισμό. Ξαφνικά, ένας άνθρωπος ντυμένος ολόμαυρα περνάει μπροστά από το αυτοκίνητο. Ο οδηγός τον βλέπει καθαρά και φρενάρει εγκαίρως. Πώς ήταν δυνατόν να τον δει? Είναι εύκολο τελικά.
1: Είναι
0: εντάξει,
1: εύκολο.
0: Το
1: βλέπουμε και τη Μάρο που το έχει βρει.
0: Μάλιστα.
1: Η ελευθερία μας τι λέει, Γιάννη, ξέρει λίγο.
0: Πάμε
1: από τα χειρότερα μου μαθήματα, λέει, το ίδιο ακριβώς με την Νατάσα. Ναι, είναι εντάξει, παιδιά, είναι γούστα αυτά στις γλώσσες. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, στη γλώσσα ακόμα. Ας πούμε, εγώ δεν άντεχα καθόλου στο σχολείο και τα γερμανικά. Καθόλου. Δηλαδή δεν τα μπορούσα τα γερμανικά.
0: Και αυτά είναι βάρβαρα.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Ο Μάικ το βρήκε τελικά, μπράβο. Θα δούμε τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Εμείς θα απαντήσουμε σε όλα τα μηνύματα off-air, γιατί δεν μαζεύεται εδώ το όλο θέμα με τα SMS. Στο 97 710 710 επικοινωνείτε.
1: Να μπούμε και στο Instagram του Choice FM να ξεκινήσουμε κανένα λαϊβέτο, έτσι για λίγο, να κάνουμε ένα λαϊβάκι.
0: Τώρα βαριέμαι σήμερα.
1: Βαριέσαι σήμερα, εντάξει.
0: Τι ώρα το θέλει. Να κάνουμε το... Έπρεπε να σου απαντήσω ειλικρινά, έτσι.
1: Όχι, και καλά έκανες.
0: Να κάνουμε το. Πες το.
1: Ποιο?
0: Το καράοκι, να το κάνουμε τέτοιο. Το κάνουμε live.
1: Πώς θα γίνει αυτό?
0: Θα βάλουμε το κινητό. Τι?
1: Ναι.
0: Live είπες, δεν είπες να κάνουμε live.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα το δούμε.
1: Εντάξει, θα το δούμε. Θα το επεξεργαστούμε λίγο και θα δούμε πώς θα βγει.
0: Λέει η Ανίτα, λατρεύω τα γερμανικά. Μπράβο, βρήκες και τη σωστή απάντηση στο quiz of the day. Εύκολα και για όσους γνωρίζουν ελληνικά.
1: Το γερμανικό με το ελληνικό. Σε τι σχετίζεται όμως, δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν βλέπεις την συσχέτιση. Σου λέω ότι είναι εύκολο για αυτούς που ξέρουν ελληνικά, είναι εύκολο να κάνουν τη μετάβαση ή τέλος πάντων να κάνουν την εκμάθηση.
1: Για μένα
0: καλύτερα.
1: Δεν ήταν, ας πούμε, τα
0: και
1: γερμανικά.
0: Υπάρχει και μια καλή...
1: Αν και θυμάμαι κάποια, αλλά.
0: Υπάρχει μια πολύ καλή σχέση και πάρα πολλοί Ελλαδίτες μεταναστεύουν στη Γερμανία.
1: Καλά, εμένα το μισό μισό στη Γερμανία είναι.
0: Ναι. Παρόμοιο συντακτικό, λέει η Ανίτα. Okay.
1: Δεν θυμάμαι, παιδιά, τίποτα. Ούτε από συντακτικά κάποιες.
0: Ναι. Σκέφτομαι να συζητήσουμε και λίγο αυτό με τα παιδιά, αλλά να το δούμε σε λίγο.
1: Έγινε.
0: Νομίζω. Πάμε σε τραγούδι και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

0: Πολύ ωραίο κομμάτι από Cat's Eye, Animal, στα 5 λεπτά πριν από τις 8. Απαντήσαμε σε κάθε μήνυμα ξεχωριστά. Ήταν η ώρα του ακροατή, έτσι το
1: ναι.
0: αντιλαμβάνομαι. Και τώρα ήρθε η ώρα των τραγουδιστών.
1: Αυτή είναι η δική μας ώρα.
0: Ναι,
1: για
0: ναι.
1: μας λέμε.
0: Εμείς είμαστε
1: αυτοί.
0: Τραγουδιστές.
1: Ω Χριστέ μου, κλείστε τα αυτιά σας.
0: Θα κάνουμε τελικά live. Θες να κάνουμε live στο Instagram.
1: Κοίτα τον τώρα τι κάνει. Δεν χρειάζεται, άστο τώρα, αφού γράφουμε εδώ πέρα τα.
0: Ήταν εντάξει, οκ, λοιπόν. Τι έχω πάθει.
1: Πάμε.
0: Πάθα. Είμαι κι εγώ υγρή. Είμαι υγρή μύτη σήμερα. Ναι, παρακαλώ, να πέσει το σήμα. Θα ξεκινήσω ή θα ξεκινήσεις.
1: Ξεκίνα. Vocal Champions. Όπως μας βγήκε, ξεκινάς, ξεκινώ ρε

0: Κανεί, με Λόλινες, με τίποτε. Εντάξει, όσο δάμε. Λοιπόν, θέλουμε να μας βαθμολογήσετε. Αν και νομίζω ότι ξεκάθαρα έχω νικήσει.
1: Έχει νικήσει, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Αυτό το challenge είναι δικό μου.
1: Νάταλη, πολλά ηχητικά στέλνεις και με τρόπο.
0: Στο Viber επικοινωνείτε στο 97 7 10 7 10. Θέλουμε βαθμολογία ή τέλος πάντων ποιος έχει κερδίσει.
1: Να σου πω κάτι, τώρα αντικειμενικά πριν προχωρήσεις. Είναι και κάποια που δεν σε βοηθάει η μουσική. Το χαλί, αυτό ήταν άθλιο.
0: Το χαλί σε προβλημάτισε.
1: Ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποια που είναι λίγο αρχίστρωση. Πιο. Αυτό εννοώ, είναι λίγο
0: αυτό
1: πιο
0: δεν
1: καλά.
0: Ήξερες που να μπεις, δεν εμπαινες.
1: Εγώ δεν ήξερα που να μπω, αλλά και αυτό το ενορχίστρο τέτοιο το.
0: Εντάξει,
1: δεν ήταν, υπάρχουν και καλύτερα.
0: Αντιλαμβάνομαι τι λες, γιατί το γράφει εδώ η Ανίτα. Πιάνετε και οι δύο τις ψηλές, οι χαμηλές είναι το θέμα. Αλλάξτε κλίμακα. Αυτό μάλλον λες. Απ' την άλλη, η Άντρη, εξαιρετική, λέει 11 από τα 10 ο Άντι και 7 από τα 10 η Νατάσα.
1: Ευχαριστούμε. 11 στα 10. Μπράβο, ρε Άντι, μα ήσουν καλός.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο Φέδωνας λέει μπράβο σας, 9,9. Ο Άντι ήταν καλύτερος, λέει.
1: Ήτανε, παιδιά, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Θα σας κάνει, θα σας κινήσει αγωγή η Britney, λέει η Ραμόνα. Ναι, η μουσική σας έφταξε.
1: Εσύ, να σου πω κάτι. Καταλαβαίνετε όμως αυτό που λέω. Έχω ένα δίκιο και μία βάση σε αυτό που σας λέω.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
1: Παίζει ρόλο και ο ήχος του. Υπάρχουν άλλα που είναι καλά, αλλά που είναι λιγότερο καλά.
0: Δεν είναι τόσο ο ήχος. Εσύ για τον τόνο λες, για την κλίμακα.
1: Ναι, είναι λίγο κάπως.
0: Γιατί ο ήχος ήταν. Ποιοτικά ήταν εντάξει ο ήχος.
1: Ναι.
0: Η ενορχίστρωση. Λέει εδώ είστε άλλο. Oh my god, Britney Spears πρωί-πρωί για καράοκε. Not bad όμως. Η Γιώτα λέει hit me baby one more time. Προφητικό. Καλημέρες guys. Λίον η κορώνα σου άντι μου, αλλά ok. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει.
1: Αχου, τι έκανε. Τι είναι. Ποιος εσύ είσαι αυτός.
0: Συγγνώμη. Τι. Κάτσε να δω.
1: Όχι. Δεν το βλέπω μπροστά μου.
0: Κάτσε να δω τι μας έστειλε εδώ.
1: Αχ, τι, δεν το πιστεύω.
0: Ο Νικόλας.
1: Πες μου, Νικόλα, είναι ο Άντι. Μάλλον.
0: Δεν ανοίγει πάντως.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι στο chat GPT, δεν ανοίγει.
1: Δεν μας ανοίγει. Αν μπορείς να το.
0: Α, κάτσε.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Εγώ είμαι αυτός.
1: Μάλλον. Κλαίω.
0: Εντάξει. Δεν θυμίζει τόσο εμένα, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν.
1: Άντι, Παναγιώ του λέει πάνω.
0: Πάμε να κλείσουμε την ώρα. Εντάξει. Ναι, πάμε να κλείσουμε την ώρα, παρακαλώ. Vocal Champions. Vocal Champions. Η ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά.
2: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
3: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησες.

0: επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο Μάιμο Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games, γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet, στον υπόγειο χώρο του Μάιμο Λεμεσού.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
3: Κάνε την εγγραφή σου τώρα σε ένα από τα προγράμματα Bachelor of Arts στο Business Administration του CTL Eurocollege και άρπαξε την ευκαιρία να αποκτήσεις μοναδικά προσόντα επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις, είτε στο Accounting, είτε στο Management ή το Marketing, και εκτόξευσε την επαγγελματική σου καριέρα στα ύψη. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Λεμεσός. Be one of the best.
4: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
5: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
6: Bionix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ITCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at bionix.art. See you on Planet 9.
7: Και τώρα στον Choice, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: CitaVision. Ένα με σένα.
1: CitaVision, la la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Bad Bunny και Nueva York. Χαμός εδώ με τον σχολιασμό για το καραόκε. Θα ανέβει και ένα σχετικό βιντεάκι από την Νατάσα εδώ πέρα που το επιμελείται αυτή τη στιγμή. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Παρακαλώ.
1: Όχι τίποτα. Το είπες λες και θα ανεβάσουμε κανένα ντοκιμαντέρ. Μην φανταστείτε ένα απόσπασμα από το καραόκε. Είναι ρε, έτσι για να. Όσοι πάθει. Το χάσατε ζωντανά, να το δείτε και μέσω.
0: Χωρίς μουσική κιόλας. Θα ακούτε μόνο εμάς να ερμηνεύουμε πριν την
1: σπίτι. Να ακόμα χάμε.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι το Choice Breakfast είναι με την ευγενική χορηγία της ΣΥΤΑ, γιατί όταν παίζει η ΣΥΤΑ Vision τα ψυχαγωγικά, στο σαλόνι επικρατεί ειρήνη. Αποκτήστε κι εσείς λοιπόν ποικιλία και κορυφαίο πρόγραμμα με το Q+, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. Θέλω να ανοίξουμε λίγο αυτό το θέμα το οποίο ψιλοσυζητήσαμε έτσι εντελώς ξεκάρφωτα, με τον τρόπο που μιλάμε με τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πολλοί υποστηρίζουν πλέον ότι δεν πρέπει να τους κάνεις σαν να είναι. Δηλαδή, ότι πρέπει να, δεν πρέπει να υπάρχουν τα μοριουδίστικα. Έτσι το λέμε. Δηλαδή, οι εκφράσεις το. Ξέρω εγώ. Θες νανάκια. Να κάνουμε νανάκια.
1: Καλά, να σου πω όμως κάτι πριν ολοκληρώσεις την κουβέντα σου.
0: Ναι,
1: και συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό. Δεν έχω ένα, ούτε δύο, τρία παιδιά έχω.
0: Ναι.
1: Οπότε, μια. Άποψη μπορώ να έχω πάνω
0: σίγουρα,
1: στο
0: σίγουρα.
1: Θέμα.
0: Εννοείται, μα γι' αυτό θέλω να το συζητήσουμε.
1: Πριν όμως ανοίξουμε αυτό το θέμα, εγώ θα σταθώ στο ένα πράγμα που, παιδιά, συγγνώμη, εδώ στην Κύπρο μόνο το ακούω.
0: Ποιο?
1: Που πάνε τα παιδιά λύκειο και είναι όλο τα μωρά και τα μωρά. Δηλαδή, πιάσου το από εκεί.
0: Πήγες αλλού τώρα, ρε.
1: Όχι, ρε, αλλά δεν μπορείς να μου λες μίλα στα παιδιά, μην τους μιλάς σαν να είναι μωρά και εδώ σαν οτροπία πάνε 18 χρονών και τα λες, έχω πάει να πάω το μωρό από το φροντιστήριο.
0: Να σου πω, έχει να κάνει νομίζω αυτό με την κλειστή κοινωνία. Δηλαδή, εδώ στην Αγγλία, ας πούμε, ή στην Αμερική, σου λέει 18 χρονών, βγες από το σπίτι και πήγαινε.
1: Μιλάω για την έκφραση το μωρό. Καταλαβαίνω ότι πάντα όσο και αν μεγαλώνει μια μάνα, το βλέπει σαν το παιδί τη, σαν το μωρό τη.
0: Λέω για όλο το αποτέλεσμα.
1: Αλλά περνάει στο παιδί. Το ότι πάει 18 χρονών, ας πούμε, και εσύ το λες, θα πάω το μωρό στο μόλ, ας πούμε. Θα
0: αυτό
1: πάω
0: όμως,
1: το
0: μωρό. Να σου πω κάτι όμως, τι σκέφτομαι.
1: Τι?
0: Δεν ενοχλεί κάποιον, νομίζω, το συγκεκριμένο.
1: Εντάξει, εμένα
0: όχι.
1: Με ενοχλεί.
0: Η άποψή μου, ναι, ενώ
1: δεν μπορώ να λέω τα. Μεγαλώνουν τα παιδιά, δεν μπορώ να τα λέω τα μωρά.
0: Και να είχα παιδί, σίγουρα ούτε εγώ θα έλεγα το μωρό. Ας πούμε, εγώ συμφωνώ μαζί σου, αλλά θέλω να πω ότι ενώ το άλλο έχει να κάνει και με τον τρόπο που μαθαίνουν να μιλάνε τα παιδιά. Δηλαδή σε μικρή ηλικία.
1: Όταν λες τον τρόπο που μαθαίνουν
0: όταν
1: να μιλάνε.
0: Όταν μιλάς με αυτόν τον τρόπο τον πολύ παιδικό που αλλάζει τις λέξεις.
1: Εντάξει, δεν μαθαίνουν να μιλάνε έτσι. Είναι το θέμα το πώς θα τους, ανάλογα με την ηλικία που βρίσκονται, πρέπει να μεταδώσεις την πληροφορία με το πώς θα τη δεχτεί ο εγκέφαλός τους στη συγκεκριμένη χρονική ηλικιακή περίοδο που βρίσκεται το παιδί. Άμα πας να μιλήσεις ένα τετράχρονο, σε ένα τρίχρονο, δεν θα του μιλήσεις όπως σε ένα εφτάχρονο, σε ένα οχτάχρονο.
0: Πολύ σωστό και αυτό. Αλλά λέμε για το κόνσεπτ από το οποίο ξεκινά. Δηλαδή, προφανώς δεν θα έχεις το βρέφος, εντάξει, πες 2 χρόνων και θα του μιλάς σαν να μιλάς έναν ενήλικα και να μιλάς για παιδινική επιστήμη. Αλλά σου λέει η νέα τακτική, υπάρχει αυτό μέσα από τις έρευνες κιόλας. Ότι πρέπει να μιλάς στο παιδί όσο πιο φυσιολογικά γίνεται.
1: Ναι, και εγώ το ασπάζω. Χωρίς αυτό έτσι κάνω, έτσι έκανα.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Και
0: εγώ,
1: τα υποκοριστικά μου τα έχω πει όταν ήταν μωρά. Και τον νάνι έχω πει. Και πάμε και για νανά. Και πάμε να κάνουμε και μαμ. Πάμε και άτα. Αλλά ήταν παιδιά.
0: Α, τώρα τα λες όλα αυτά που.
1: Ήταν μέχρι. Μωρά ήταν. Παιδί μου 3-4 μηνών. Δεν τα λέω τώρα. Πάμε άτα, πάμε νάνι.
0: Μηνών,
1: μιλάω
0: εντάξει.
1: Για τις αγκαλιάς μωρά.
0: Μηνών δεν σου απαντούσαν κιόλα.
1: Θα το πω τώρα στο 5χρονο. Πάμε άτα.
0: Όχι, αλλά σου λέει ακόμη και μετά 2-3-4 χρόνων. Δεν πρέπει να λέμε αυτές τις εκφράσεις.
1: Ή το λεπτό το ζήτημα είναι ότι σε αυτές τις ηλικίες είχα την κουβέντα με μία φίλη μου που έχει μικρότερο κοριτσάκι και σχολιάζανε το πώς αναφέρουμε τα μέρη του σώματος που τα αναφέρουμε με κάποια υποκοριστικά.
0: Ναι.
1: Και όχι με την κανονική τους ονομασία.
0: Ωραία πληροφορία. Και πού καταλήξαμε?
1: Ότι ο καθένας τα χρησιμοποιεί με τον τρόπο που θέλει.
0: Εντάξει,
1: το λέει με τον τρόπο
0: εκεί
1: που θέλει.
0: Εκεί θα το πεις λίγο πιο ομαλά.
1: Ναι, θα πεις.
0: Ή με λίγο να έχει το υποκοριστικό του ή κάτι, ας πούμε. Αλλά ναι, ως ένα σημείο νομίζω. Γενικά είναι σημαντικό να μπορεί το μωρό να καταλαβαίνει, γιατί πολλές φορές δημιουργούνται και προβλήματα στην ομιλία. Και να προσθέσω κάτι, μια και αναφέρθηκε στην Κύπρο, υπάρχει και το άλλο, το οποίο το βλέπω πλέον στις μέρες μας. Στο μεταξύ, εγώ αντιλαμβάνεστε, δεν έχω παιδιά, έχω βαφτιστήρια, αλλά το βιώνω και λίγο μέσα από τα βαφτιστήρια μου, ας πούμε. Το θέμα της γλώσσας στην Κύπρο. Δηλαδή, εάν παρατηρήσεις, στις μέρες μας μιλάνε οι νεότεροι γονείς κυρίως στα ελληνικά στα παιδιά τους. Που είναι και λίγο ξύμορο, ενώ σε μικρή ηλικία, τώρα μιλάμε, είναι της τελευταίας δεκαετίας αυτό περίπου. Ενώ παλιά όταν ήμασταν εμείς μικρά,
1: ναι,
0: μας μιλούσαν κανονικά την κυπριακή διάλεκτο.
1: Τώρα ναι, προσπαθώ. Okay, επειδή δεν ξέρω, ενώ προσπαθώ να.
0: Αυτό. Ότι...
1: Και αυτό τι εννοείς, που...
0: Αυτό το κάνουν για να μιλάς σωστά το μωρό.
1: Ναι.
0: Έχει μια βάση. Δεν σου. Δεν... Εν τζε μίλουν τους καλαμαρίστικα.
1: Γιατί να το κάνεις, να... Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν, δεν θα μιλήσεις κυπριακά. Ναι. Μιλάς σωστά ελληνικά, ρε. Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Ούτως ή άλλως και τα κυπριακά ελληνικά
0: όχι,
1: είναι.
0: Όχι, είναι διάλεκτος όμως. Επειδή εδώ.
1: Ναι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα μιλήσει σωστά ελληνικά.
0: Όχι. Ούτε σημαίνει ότι θα είναι το μωρό ότι να μιλά καλαμαρίστικα στην
1: ναι,
0: πορεία. Δηλαδή το έτσι για να.
1: Ναι, το ξεκίνησα. Κατάλαβα.
0: Αλλά οι νεότεροι γονείς μιλάνε πιο σωστά ελληνικά στα μωρά για να μάθουν να έχουν σωστές εκφράσεις. Και αυτό έρχεται. Και δεν είμαι την κουβέντα που αφορά στα υποκοριστικά και στα
1: ναι,
0: μοριουδίστικα και σε αυτά. Πώς το βλέπεις?
1: Τι να σου πω, πώς βλέπω τι. Γενικότερα εγώ θα σταθώ ότι είμαι στις άποψεις ότι οτιδήποτε πληροφορία πρέπει να περνάμε στα παιδιά, να την περνάμε με τέτοιο τρόπο που να μπορούν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να την κατανοήσουν όσο μπορούν και να την επεξεργαστεί το μυαλουδάκι τους. Φυσικά δεν είμαι στη φάση... του να λες, πώς να σου πω ρε παιδί μου, και ψέματα, να ναι, μεταδίδεις την πληροφορία με ψέμα, γιατί αργά ή γρήγορα θα το μάθουν από τρίτους. Και καλό είναι να μην τα μαθαίνουν από τρίτους, είναι να μεταδίδεται η πληροφορία όπως είναι, με τον τρόπο που πρέπει, από το σπίτι.
0: Μπορούμε να συζητάμε μέχρι αύριο.
1: Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι,
1: πήγε η μαμά πώς γίνονται τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν το έφερε ο πελαργός.
0: Ναι,
1: θα το μεταδώσεις έτσι όπως πρέπει για να έχει κάπως το παιδί να το αντιληφθεί.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αύριο μεθαύριο, όταν πάει σχολείο, θα μάθει εκεί πώς γίνονται τα παιδιά με τον πιο όμο τρόπο, ρε παιδί μου, για
0: ναι,
1: να σου το πω. Μη σοκαριστεί.
0: Ναι, ναι,
1: κατάλαβες
0: ναι,
1: τι σου λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικά το σπίτι πρέπει να είναι η βάση της πληροφορίας.
0: Ναι.
1: Με το σωστό τον τρόπο.
0: Τι ωραία που τα λες. Έχουμε καλές βάσεις εδώ.
1: Δεν ξέρω, νομίζω έτσι εγώ το ότι κάνω.
0: Όχι,
1: δεν
0: ναι,
1: υποχρεούται
0: ναι,
1: ο καθένας να ακολουθεί αυτό το πράγμα. Ο καθένας λειτουργεί με τα παιδιά του όπως νομίζει.
0: Αν θέλετε να σχολιάσετε, το κάνετε ελεύθερα στο Viber στο 97 710 710. Πάμε σε αφιέρωση από τον Φέδωνα στο κορίτσι του, την Αλίνα, που έχουν σήμερα τη δεύτερη επέτειό τους. Δεν είναι επέτειος γάμου, είναι επέτειος
1: γνωριμίας.
0: Ναι. Και ζήτησε ένα τραγούδι, θα το ακούσουμε έτσι.
1: Έλα, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά.
0: Ναι.
1: Και μπράβο του που γιορτάζουν και την επέτειο γνωριμίας. Δεν
0: εννοείται,
1: το κάνουν πολύ αυτό. Μένουν στο γάμο, άμα παντρευτούν και ξεχνάνε όλα τα υπόλοιπα.
0: Είναι ωραίο, έτσι.
1: Ναι, ναι.

0: Purple Disco Machine featuring Retrosonics εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου.
0: Είναι ο Αντρέας Τσέλεπος.
1: Είναι η Μαρία Παπακώστα.
0: Με την μπανάνα της. Και ο Αντρέας Τσέλεπος με το κινητό του και τις γνωριμίες του.
1: Εντάξει, πριν προχωρήσουμε, να λύσω λίγο αυτό το θεματάκι που δημιουργήθηκε έτσι στον αέρα για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
0: Ναι, μιας κάτσετε,
1: και
0: κάτσετε
1: έχουμε και τους γονείς εδώ έτσι να μας πούνε την άποψη. Γιατί γονείς είστε κι εσείς. Γονείς είστε κι εσείς και καταλαβαίνετε.
0: Έχει χρόνια
1: μεγάλο
0: που...
1: τα παιδιά της. Ο Αντρέας έχει.
0: Περίμενε, περίμενε, να ρωτήσουμε. Τη Μαρία, πώς λες την κόρη σου? Έχει κάποιο υποχρεωστικό, τη λες ας πούμε το μωρό, ξέρω εγώ πώς
1: τη λες.
0: Τι λέει το μωρό. Ωραία, ωραία, το κρατάμε. Έλα.
1: Το κρατάμε.
2: Και είναι 26.
1: Αυτό. Έλεγα εγώ ρε παιδί μου ότι αυτό που έχουν εδώ στην Κύπρο, ότι μεγαλώνουν τα παιδιά και τα λένε ότι το μωρό, ναι. το μωρό, ότι εμένα δεν μου κάθεται καλά, ας πούμε. Εμένα, σαν Νατάσα. Και μου λέει στάλλο ότι είναι έκφραση. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι έκφραση.
0: Αυτό που σου είπα και εγώ η αλήθεια.
1: Εννοείται το δέχομαι σαν έκφραση, αλλά εμένα, σαν Νατάσα, μου κάθεται κάπως, ας πούμε, να βλέπεις, ξέρω εγώ, ολόκληρα παιδιά και να λέει πάω να πάρω το. Το παιδί σου το βλέπεις πάντα μωρό.
2: Επειδή αγαπήσει στην Ελλάδα, λέτε, δεν λέτε πολύ το μωρό, λέτε
1: γι' αυτό,
2: το παιδί.
1: Γι' αυτό λέμε το παιδί.
2: Ναι. Εμείς στην Κύπρο το λέμε το μωρό.
1: Το μωρό.
0: Πήγε στρατό το παιδί.
3: Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ναι, πήγε στρατό το παιδί.
0: Πήγε στο κολέγιο το παιδί. Θεέ μου!
4: Τι παιδί είσαι εσύ!
0: Αυτό πάει αλλού η αλήθεια.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, στα 28 λεπτά μετά τις 8 ετοιμαζόμαστε να κλείσουμε το ημίωρο, αλλά σας έχουμε πολύ ωραίο θέμα.
1: Τι θα γινότανε αν οι γονείς μας έγραφαν Google Reviews για εμάς προσωπικά και μας έβαζαν και αστέρι.
0: Ναι.
1: Πάμε έτσι να τα δούμε λίγο εντάχει.
0: Με 3 αστέρια, καλό παιδί, αλλά δεν παίρνει ένα τηλέφωνο.
1: 2 αστέρια έχουμε εδώ. Το δωμάτιο παραδόθηκε καθαρό, δεν διατηρήθηκε.
0: 4 αστέρια, γενικά ευχαριστημένη, θα ήθελα περισσότερα εγγόνια.
1: 3 αστέρια, τρώει έξω ενώ υπάρχει φαγητό στο σπίτι.
0: Με 2 αστέρια από τα 5 του μιλάς και κοιτάει το κινητό.
1: Μάλιστα, ακολουθούν 2 αστέρια πάλι. Χρειάζεται, λέει, συνεχείς ενημερώσεις για το πότε θα παντρευτεί.
0: Πάμε με 2 αστέρια, χαμηλή βαθμολογία. Πήγε 35, ακόμα περιμένουμε να τακτοποιηθεί.
1: Πάμε και στα 3 αστέρια βαθμολογία. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι δουλειά κάνει. Κάνει κάτι με υπολογιστές.
0: Αυτό είναι τραγικό τώρα. 1 από τα 5 αστέρια δεν σηκώνει τηλέφωνο. Απαράδεκτη εξυπηρέτηση.
1: 2 αστέρια. Μετακόμισε, αλλά έχει αφήσει τα μισά πράγματα εδώ.
0: Και με 3 αστέρια από τα 5 πήγε και πήρε καινούριο αυτοκίνητο. Για σπίτι, λέει, δεν έχει λεφτά.
1: Είναι πολύ αλήθεια. Από τη ζωή βγαλμένα είναι πάντως.
0: Και θα ήθελα τώρα, ας πούμε, και εσείς, άμα θέλετε, στο Viber στο 97 710 710, να κάνετε τα δικά σας Google Reviews για τα παιδιά σας. Περιμένω από τη Στάλο, γιατί έχει την κοράσια της που είναι στην Αθήνα τώρα και σπουδάζει. Και θέλω ένα review, το θέλω από τη Στάλο.
1: Ξέρεις κάτι, νομίζω μεγαλώνοντας τα παιδιά, οι περισσότεροι που θα βάζαμε ήταν αυτό με το τηλέφωνο. Είναι αυτό που σκέφτομαι και με αγχώνει όσο μεγαλώνουν. Η επικοινωνία, ρε παιδί μου, το ότι αυτό το τηλέφωνο να πάρεις, είναι καλά μαμά, είμαι εδώ, μπήκα, βγήκα. Αυτά είναι που με αγχώνουν εμένα, το τηλέφωνο.
0: Εσένα,
1: να είσαι μακριά,
0: που σε ξέρω καλά,
1: ναι.
0: Σε κόβω να τους βάζεις GPS και να είναι και 30 χρονών και φεύγα.
1: Καλά,
0: και να ξέρεις
1: εσύ
0: που βρίσκονται. Θα λες,
1: είσαι υπερβολικός.
0: Θα είσαι εκεί με τον Γιώργο και το λες, Γιώργο, πάρε το κινητό, δες λίγο πού είναι το παιδί, η ζωή. Είναι όντως στο πανεπιστήμιο ή είναι κάπου αλλού?
1: Όχι ρε εσύ, με έχεις για τέτοια.
0: Θα φορώσω το γυαλί μου. Ω, ναι, εντάξει, καλά σου είπε. This week's Choice Top 5.

0: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Colonna Kiev Street or order takeaway or delivery from Niku Patiki Street through Walt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza, call us at 25 32 22 25.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλεφαρά.
2: Στο Δουλεφθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλεφθαρά app και ησύχασες.
3: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και Άντσιλ. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Ραντεβού απόψε. Κλείσε Ακακίκο. Ατμόσφαιρα, γεύση, εμπειρία. Λευκωσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
5: Στον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: Tate McRae, Sports Car, στα 18 λεπτά πριν από τις 9, εδώ στον Choice FM. Είναι το Choice Breakfast με την χορηγία της ΣΥΤΑ.
1: Φυσικά η ΣΥΤΑ πάντα είναι έτσι στο πλευρό μας, με πλούσιο περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision, όπου ο καθένας βλέπει αυτό που θέλει, και η οικογενειακή έτσι ρήξη και σύσκεψη για το τι θα παρακολουθήσετε τελειώνει. Γιατί όταν παίζει ΣΥΤΑ Vision, τα ψυχαγωγικά προγράμματα όλα και όχι μόνο στο σαλόνι, ο καθένας παρακολουθεί αυτό που θέλει, ρε παιδί μου, και επικρατεί ειρήνη. Πώς να το πω, δεν υπάρχει. Όχι, εγώ θέλω να δω αυτό. Όχι, εγώ θέλω να δω το άλλο. Cube Plus και σώζεστε.
0: Τέλεια, εξαιρετικά. Και πάμε σε ένα θέμα το οποίο θα το διαλέξεις εσύ. Θες να σου πω για τα drones στη Γαλλικία που χρησιμοποιούνται για το σταφύλι, ή για μια έκθεση που χρησιμοποιεί πραγματικά ανθρώπινα σώματα? Ποιο σου κάνει κλικ?
1: Η Γαλλικία που είναι?
0: It's your choice. Στην Γαλλία.
1: Πάμε στα σώματα.
0: Αμφιλεγόμενη εκθέση με πραγματικά ανθρώπινα σώματα. Μ' αρέσει αυτό, θα σου δίνω επιλογές.
1: Ναι.
0: Ανοίγει στο Λονδίνο σε συνέχεια της περιοδίας της, με ειδικό να θέτει ερωτήματα για τη συνένεση των ανθρώπων που τα δόρισαν.
1: Α, δεν είναι ζωντανοί άνθρωποι?
0: Όχι. Είναι η έκθεση Body Worlds, The Anatomy of Happiness, η οποία θα ανοίξει στο Λονδίνο την Παρασκευή.
1: Δηλαδή τώρα, μεθαύριο.
0: 25 του Σεπτέμβρη, και έχει δημιουργήσει αντιδράσεις και συζητήσεις σχετικά με τα όρια της συνένεσης.
1: Εσύ θα πήγαινες εκεί, σε έχω ικανό.
0: Εννοείται, έχω πάει σε αυτό το Body Worlds, αλλά τώρα είναι μια άλλη συγκεκριμένη
1: είναι
0: έκθεση.
1: Είναι αληθινά σώματα αυτά.
0: Ναι. Χρησιμοποίησαν, να σου πω, είναι πραγματικά ανθρώπινα σώματα και όργανα, τα οποία έχουν διατηρηθεί μέσω της διαδικασίας της πλαστινοποίησης. Θα πήγαινα με χίλια. Με ενδιαφέρει
1: Είμαι
0: πάρα
1: σίγουρη.
0: Πολύ. Είναι μια τεχνική που αναπτύχθηκε από τον Γερμανό ανατόμο Γκούντερ Φον Χάγκενς, και τα εκθέματα παρουσιάζονται σε διάφορες στάσεις, μεταξύ άλλων να κάνουν αθλητικές δραστηριότητες, ενώ ορισμένα εμφανίζονται και σε σεξουαλικές στάσεις.
1: Ήμαρτον.
0: Εντάξει,
1: αυτό
0: ρε,
1: γιατί όμως?
0: Προφανώς, θες να σου πω λίγο το μήνυμα της έκθεσης?
1: Ναι.
0: Να δούμε τι λέει ο δημιουργός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι η έκθεση εξετάζει τη σχέση μεταξύ ευτυχίας, υγείας, ασθενειών, άσκησης, στρες και γύρανσης, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τις επιδράσεις των θετικών και αρνητικών συναισθημάτων στο σώμα.
1: Ναι.
0: Αναφέρουν ότι όλα τα σώματα έχουν δωρηθεί, ειδικά στην πλαστινοποίηση, και έχουν περάσει από μια διαδικασία διατήρησης που μπορεί να χρειαστεί περίπου 1500 ώρες και 12 μήνες εργασίας για κάθε ένα από τα εκθέματα.
1: Να βάλω μου και βίντεο.
0: Θα σου βάλω και βίντεο για να δεις.
1: Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα.
0: Είναι...
1: Έλα, δεν μοιάζει για αληθινό τώρα.
0: Τα σώματα
1: τώρα
0: και τα κορμιά είναι... Πώς είναι το Madame Tussauds, που είναι με τα κέρινα ομοιώματα? Φανταστείτε να βλέπετε όχι μόνο το σκελετό, αλλά και το δέρμα.
1: Να σου
0: πάρα
1: πω κάτι.
0: Ωραίο.
1: Μου φαντάζει ψεύτικο εμένα αυτό. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι είναι αληθινό.
0: Δεν ξέρω.
1: Ή μπορεί να μοιάζει ψεύτικο επειδή έχει υποστεί τη συγκεκριμένη επεξεργασία για να διατηρείται το σώμα έτσι
0: όχι
1: όπως
0: καθαρά,
1: είναι.
0: Γιατί το σώμα δεν είναι όλο το σώμα. Δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο να είναι
1: εδώ
0: σε μια στάση.
1: Εδώ βλέπεις τους μύες, ας πούμε,
0: ναι,
1: να διαγράφονται.
0: Αυτό
1: είναι συγκλονιστικό.
0: Χρησιμοποιούν, φαντάζομαι, κάτι για να φτιάξουν το σκελετό. Δεν είναι όλος ο άνθρωπος έτσι. Και μετά χρησιμοποιούν το δέρμα, okay, τους μύες,
1: okay,
0: τα όργανα. Θα σου βάλει μια καρδιά, φαντάζομαι.
1: Παναγία μου, ανατρίχιασα.
0: Σε βλέπω που ανατρίχιασες. Για να δώσουμε και λίγο την άλλη άποψη, είναι μια κλινική ανατόμος που φωνάζει, θέτει ερωτήματα για το κατά πόσο οι δωρητές γνώριζαν όλες τις πιθανές μορφές με τις οποίες θα παρουσιάζονταν τα σώματά τους. Βεβαίως δεν θα το ξέρουν ποτέ.
1: Όχι, όχι, δεν θα πήγαινα αλλά... εγώ σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ.
0: Δεν είναι αυτό όμως. Δηλαδή, εγώ το βρίσκω πολύ. Δεν ξέρω, παιδί μου, έτσι βγαλμένο από τη ζωή. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
1: Όχι, δεν θα πήγαινα.
0: Okay, άρα έχουμε τις δύο.
1: Ναι.
0: Δεν θα πήγαινες τουλάχιστον να δεις, να.
1: Δεν ξέρω. Να σου πω κάτι. Να πήγαινα, θα πήγαινα, αλλά και μόνο στην ιδέα ότι έχουν χρησιμοποιηθεί αληθινά μέρη. Δεν ξέρω.
0: Και σε αυτή τη φάση.
1: Όπως δεν θα άντεχα να ήμουν γιατρός, χειρούργος και τέτοια. Γενικά δεν αντέχω στην εικόνα. Κατάλαβες πώς το λέω.
0: Και θα έλεγα και το εξής. Εγώ σε αυτή την περίπτωση, το ότι βάλανε κάποια κορμιά σε σεξουαλικές στάσεις, δεν το βρίσκω περίεργο. Είναι μέρος της ζωής μας και προφανώς δεν είναι κάτι πρόστιχο, κάτι πονηρό.
1: Ναι,
0: είναι κάτι
1: το οποίο... δεν το είπα γι' αυτό.
0: Όχι, δεν το λέω για σένα. Δεν το λέω για σένα, δεν το λέω για σένα.
1: Βέβαια, αν δεν υπήρχαν και όλα αυτά, δεν θα μπορούσαν να εμπλουτιστούν οι γνώσεις μας παραπέρα σε πιο επιστημονικά, κατάλαβες.
0: Πολύ ωραίο, ενθουσιάστηκα.
1: Άντε, το επόμενο σου ταξιδάκι πότε είναι? Θα πας εσύ με το που πας σε
0: Λονδίνο? Έχει καιρό να πάω, ρε φίλε.
1: Όταν θα πας, νομίζω θα πας και προς τα εκεί.
0: Εννοείται. Κάτσε να δούμε πώς θα έρθουν τα πράγματα. Πάμε σε τραγούδι και σε λίγο θα έχουμε Beauty Secrets.
1: Yes.
2: Choice FM. Choice FM. Voice up your choice. It's only.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Άνοτσερ 54 Ultra, Talk to You, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο στάθμο και πάμε κατευθείαν να δούμε τι γίνεται σήμερα με τα Beauty Secrets.
1: Beauty Secrets. Μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Και σήμερα για ομορφιά θα μιλήσουμε για τα μαλλιά μας και για το ποιο κούρεμα είναι τάση γενικότερα και θα το δούμε πάρα πολύ και αν είστε τολμηρές και το θέλετε, γιατί όχι να το τολμήσετε, γιατί ξέρεις όσες έχουμε συνηθίσει τα μακριά μαλλιά δύσκολα τα κόβουμε και αναφέρομαι στο κοντό καρέ το οποίο επανέρχεται δυναμικά στη μόδα, αλλά όχι το αυστηρό, το ίσιο το καρέ, είναι αυτό το πιο αέρινο, με πιο πολύ όγκο, το πιο ατιμέλιτο
0: και που έχει ένα περίεργο κόψιμο ας πούμε που δεν είναι...
2: Αυτό εδώ,
0: ναι,
2: κοίτα,
0: πολύ
2: εμένα
0: ωραίο.
2: Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μου θυμίζει λίγο την...
2: Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Πες την, όχι Σάντρα Μπούλοκ, όχι, ναι, μια πιο νεαρή ηθοποιό.
2: Πρέπει να φτάνει, λέει, συνεχίζω μέχρι να θυμηθείς την ηθοποιό, μέχρι το ύψος του πηγουνιού και να είναι κάπως πιο φιλαριστό. Αυτό δίνει ένα εξαιρετικά ανάλαφρο αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ σικάτο, πάντα είσαι χτενισμένη και γενικά είναι τάση. Οπότε, αν θέλεις μια wow αλλαγή, μπορείς να το τολμήσεις, αν είσαι από τις τολμηρές. Εγώ θα το έκανα, αλλά μετά μπορεί να το μετάνιωνα. Γιατί έχω συνηθίσει να πιάνω και τα μαλλιά μου πάνω. Γι' αυτό ίσως δεν θα το τολμούσα.
0: Νομίζω να ξεκινήσεις με την αλλαγή του χρώματος που
2: σκέφτεσαι. Πριν 4 χρόνια το είχα κόψει έτσι. Όταν πρώτο ξεκίνησα στον Choice είχα τέτοιο μαλλί.
0: Okay. Ναι. Πώς ήταν?
2: Θα σου δείξω φωτογραφία. Ωραίο ήταν. Αλλά δεν θα το ξανακάνω.
0: Μην το κάνεις. Τώρα κάνε την αλλαγή στο χρώμα.
2: Θες να βάψω χρώμα.
0: Να το κάνεις όπως ήσουν.
2: Όχι,
0: πάμε
2: κόκκινο.
0: Κόκκινο.
2: Έλα εσύ.
0: Κόκκινο, δεν ήταν κόκκινο.
2: Είχε το χρώμα του ουρανού και την αγάπη ενός τρελού.
0: Τρελού, αυτό
2: εσύ
0: έλεγε.
2: Εσύ αυτός.
0: Ναι, εγώ είμαι τρελός. Εννοείται. Σκάρλετ Γιόχανσον.
2: Α.
0: Δεν είχε τέτοιο μαλλί.
2: Είχε.
0: Καλά θυμάμαι. Πάντως για flawless βάση, τα ψάχνω κι εγώ αυτά, τι νομίζετε. Ξεκινήστε με Foundation L'Oréal Paris και αφήστε το make-up να κάνει τη μαγεία του.

0: Beach Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Computer Systems and Networking του CTL Eurocollege και ξεχώρισε μέσα στον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας με τα εξειδικευμένα προσόντα που θα πάρεις από το αξιολογημένο αυτό πρόγραμμα. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Lemessos. Be one of the best.
5: Γιορτή του Κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του Κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακή χορή, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
0: Και τώρα στον Choice, Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: τα Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's a

0: Taylor Swift και Opa Light. Good morning, how are you doing? Όλα καλά, ελπίζουμε όλα μα όλα να φαίνουν καλώς. Είναι το Choice Breakfast, το καλό της Δευτέρας, της Τρίτης, σήμερα. Thank God it's Tuesday!
1: Σε 7 λεπτάκια μετά τις 9 είμαστε Choice Breakfast με Άντι Παναγιώτου
0: και Νατάσα Τούζα.
1: Μου άρεσε, πήρες φόρα.
0: Ναι, και κάπου εκεί τα χάλασα λίγο. Αλλά εντάξει, είναι βεβαίως το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Μην ξεχνάτε, ΣΥΤΑ Vision είναι η απάντηση για αθλητικά, σειρές, ταινίες, τα πάντα όλα.
1: Και το δωρεάν φυσικά TV Box, όπου απολαμβάνετε το περιεχόμενο ακόμα πιο εύκολα.
0: Θέλω να πάμε και σε διαγωνισμό τώρα στο ξεκίνημα της τελευταίας μας ώρας. Καθώς έχουμε το event, The Great Outdoor Event 2026, που έρχεται στη Λεμεσό 3 και 4 Οκτωβρίου και εμείς σας στέλνουμε εντελώς δωρεάν.
1: Παιδιά, δεν είναι ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά είναι 10 οι διπλές προσκλήσεις που σας κάνουμε δώρο για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μεγάλη γιορτή του Outdoor Lifestyle με εκθέσεις, δραστηριότητες, μεγάλο VR διαγωνισμό. Βλέπω εδώ ο Άντι μου που χαρίζει ψησταριά, λέει, αξίας 950 ευρώ.
0: Πολύ σωστά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα τώρα στο Viber στο 97 710 710, με τη λέξη Outdoor και το ονοματιπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση.
1: 10 είναι οι διπλές προσκλήσεις και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή.
0: Θα την κάνεις εσύ που θα είσαι solo την Παρασκευή.
1: Αχ, τι θα σε κάνω, αχ. Choice FM. It's only.

0: Μου αρέσει έτσι να, να μου αναθέτεις όχι δουλειές. Πώς τα λέμε.
1: Κουτσοδούλια.
0: Κουτσοδούλη είναι αυτό που θες να μου πεις να κάνω.
1: Ναι, είναι για το πώς θα κάνεις την κλήρωση την Παρασκευή.
0: Ξέρω.
1: Πώς θα την κάνεις, τι θα κάνεις.
0: Α, εντάξει, θα το πούμε εκτός αέρα.
1: Άρα, εντάξει, ρε, απλά θα κάνεις search outdoor, γιατί θα είναι τα μηνύματα.
0: Ναι, και θα βγουν συγκεκριμένα τα μηνύματα στο Viber, θα κλείσω τα ματάκια μου και θα κάνω την κλήρωση.
1: Εντάξει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το πρόγραμμα που κάνει.
0: Α, έχουμε και το πρόγραμμα. Ναι, ναι, αυτό θα κάνω.
1: Είδες τελικά.
0: Να πιο...
1: Είδες τον άντι σου. Είδες. Λοιπόν, πάμε σε.
0: Το ότι τα λέμε όλα ολοζώντα.
1: Κανονικά, κανονικά.
0: Ενώ πριν, ας πούμε, δεν συζητούσαμε τίποτε.
1: Και by the way, μιλάμε για το διαγωνισμό με τις διπλές προσκλήσεις για το event The Great Outdoor Event 2020. 6. Στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber στο 97 710 710, γράφοντας outdoor και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας.
0: 10 διπλές προσκλήσεις, 10 διπλές προσκλήσεις.
1: Outdoor και ενώ όνομα επίθετο στο 97 710 710. Ένα drone που λες,
0: ναι,
1: μετέφερε 12.000 κιλά σταφυγιών,
0: ναι,
1: σε μία ημέρα στη Γαλλικία, βοηθώντας τους εργάτες να διπλασιάσουν την παραγωγικότητά τους στον δύσκολο τρίγο. Η τεχνολογία λοιπόν σε αυτή την περίπτωση κάνει πλέον την εμφάνισή της ακόμη και στα πιο απρόσμενα μέρη, όπου ένας
0: απόκριμνος αμπελώνας, τη λέξη,
1: απόκριμνος αμπελώνας της Γαλλικίας, χρησιμοποιεί πλέον αυτά τα drones και μιλάμε ότι κάνουν 10 ώρες εργασίας, δουλεύουν
0: το,
1: για 10 ώρες.
0: Τι κάνει τώρα το drone, δεν κατάλαβα, ψεκάζει.
1: Ημέρες. Ψεκάζει,
0: μαζεύει τα σταφύλια.
1: Μαζεύει, ναι, μεταφέρει τα σταφύλια. Ναι.
0: Okay.
1: Και τέλος πάντων, αυτό, δηλαδή 12 τόνοι σταφυγιών σε μία ημέρα, είναι κάτι το οποίο γίνεται συνήθως σε 2,5 ημέρες. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο πολύ βοηθάει σε αυτή την περίπτωση.
0: Παιδιά, να σας πω λίγο κάτι όμως. Το drone ηλίκη πολύ έχει μπει στη ζωή μας.
1: Ναι,
0: νομίζω μόνο καφέδες δεν μας έρχονται με drone.
1: Πάνε, στο εξωτερικό πάνε.
0: Στο εξωτερικό πάνε.
1: Αμερική.
0: Παραγγελίες.
1: Ναι, και υπάρχουν και κάτι άλλα. Κάτι, ρε παιδί μου, μικρά.
0: Ρομποτικά σαν... στο δρόμο που κυκλοφορούν.
1: Σαν οχήμα... αυτό... Όχι οχήματα, μικρά που πάνε, έχουν 4 τροχούς.
0: Αυτό το ξέρω.
1: Που είναι...
0: Στο εξωτερικό. Για drone μιλάω.
1: Πώς... Α, εντάξει, ναι, και drones υπάρχουν. Αλλά αυτό πώς είναι το κουτί που είναι μέσα το φαγητό,
0: ναι,
1: φαντάσου το με 4 τροχούς.
0: Ναι. Και πάει
1: να
0: μόνο
1: πηγαίνει
0: του.
1: Εκεί στο πεζοδρόμιο.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο όμως δεν υπάρχει θέμα να το κλέψει κάποιος, να το πάρει. Να το βγει εκεί πέρα και να το κλέψει, ας πούμε.
0: Κοίταξε, δεν είναι όλες οι χώρες. Mm. Κάπου στο εξωτερικό βλέπεις ότι έχουν μια νοοτροπία, μπορεί να αφήσεις το κινητό στο πορτοφόλι και να μην το πάρει κανένας.
1: Είναι σχετικό αυτό.
0: Όχι, υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι γενικά.
1: Επειδή στην Κύπρο. Τα παλιά χρόνια,
0: ναι,
1: κατέβαινε στο περίπτερο,
0: ναι,
1: με αναμένητη μηχανή και ήταν όλα,
0: ναι,
1: εντάξει.
0: Και στην Ελλάδα πριν κάποια χρόνια κοιμόμασταν με ανοιχτές τις πόρτες.
1: Τώρα σου το κλέβουν το αυτοκίνητο.
0: Ναι, τώρα δεν μπορείς να αφήσεις ούτε χαραμάδα παραθύρου.
1: Είναι λίγο το αντίθετο.
0: Θα μπουκάρουν μέσα.
1: Εκτός αν λες για, μάλλον λες για τις σκανδιναβικές χώρες, γιατί η Αμερική μεριά σίγουρα τα κλέβουν.
0: Ναι, αλλά γενικά υπάρχουν χώρες που είναι. Σου λέω, αφήνεις το κινητό σου, την κάρτα σου, δεν τα πειράζει κανένας.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτό τώρα, ωραίο το.
0: Πάμε ένα ταξίδι να κάνουμε ένα πείραμα. Να σε αφήσω εκεί σε μια γωνία, να δω, θα σε κλέψει κάποιος.
1: Ποιος να με κλέψει εδώ. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
2: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlesat.digital ή στο 22 000 737.
3: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
4: Στον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούζα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only, it's only.

0: φτάσει στα 39 λεπτάκια ακριβώς μετά τις 9. Σιγά σιγά πάμε προς το τέλος. Πάμε και σε life hacks, life hack. Έκανα και το Σαρδάμ. Σε δουλευταρά, ο άντρας μας είναι λίγο έξω. Γι' αυτό έτσι μπήκα εγώ να πάρω το. Του κλέψα το μικρόφωνο. Πάμε να δούμε τι έχω να σας πω σήμερα με το δουλευταρά στην παρέα μας.
1: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησύχασες.
0: Και φυσικά έχουμε να σταθούμε σήμερα στα κουνούπια, αφού είπαμε ότι έχει γίνει πολύ τεράστιο θέμα γενικότερα με την ποσότητα και την πυκνότητα των κουνούπιων που έχουν κατακλείσει όλη την Κύπρο. Και χθες διαβάσαμε ότι και ο Δήμος Λευκωσίας έβγαλε και drones για να μας ψεκάσουν γενικότερα, για να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Και έχει να κάνει με τα εντομοαποθητικά φυτά που μπορούμε ωστόσο να τοποθετήσουμε εμείς στο σπίτι μας, στην αυλή μας, στο μπαλκόνι μας, στα περβάζια μας, που βοηθάνε στο να μην πλησιάζουν τα έντομα και κατ' επέκταση τα κουνούπια. Τώρα βέβαια να μου πεις, τα περισσότερα έντομα γενικότερα μια ανοσία την παθαίνουν, αλλά εντάξει, γιατί να μην πάρουμε τα μέτρα μας. Βλέπω εδώ πέρα φυτά, είναι ο βασιλικός, ο δυόσμος, το λεμονόχορτο, το δενδρολίβανο και η λεβάντα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι στο σπίτι μας, που είναι κάπως πιο αποθητικό έτσι και διώχνει τα κουνουπάκια και τα έντομα. Και φυσικά έτσι σε αυτό το life hack είναι μαζί μας ο δουλευταράς, όπου έχει εκατοντάδες επαγγελματίες για ό,τι και αν χρειαζόμαστε για το σπίτι μας, γιατί βλέπεις και τις αξιολογήσεις και τα δείγματα των εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου ταιριάζει καλύτερα. Αλλά αυτό που κάνει πραγματικά τη διαφορά στο δουλευταρά είναι πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης όταν τη χρειαζόμαστε, ακόμα και στην έκτακτη ανάγκη, γιατί καμιά φορά είναι αυτό που θέλουμε, και έναν άνθρωπο έτσι να μας βοηθήσει και στην αναποδιά. Που πάντα η αναποδιά για κάποιο λόγο θα συμβεί, γι' αυτό και λέγεται αναποδιά, τη στιγμή που δεν το περιμένουμε. Οπότε ο δουλευταράς είναι εδώ για μας, έτσι, για να μας βγάζει πάντα από τη δύσκολη θέση.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only. It's only.

0: Κάτσε να. Να το πείσω το μικρόφωνο.
1: Γιατί το χαμήλωσα.
0: Ρε φίλε, πόση διαφορά έχουμε τελικά.
1: Έχουμε. Πολύ λίγο το κατέβασα. Δεν το κατέβασα. Είμαι τόσο κοντή τελικά.
0: Τι πολύ λίγο, δες τώρα. Εδώ είμαστε.
1: Καλά, είμαι τόσο κοντή.
0: Ήρθε και μίλησε στο κεντρικό μικρόφωνο.
1: Με ακούσανε. Και ξέρεις τι σκεφτόμουν την Παρασκευή, πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα μόνη μου.
0: Μια χαρά θα.
1: Όχι, είμαι έξω από τα νερά μου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν θυμόμουν τα κουμπιά, το ένα τα άλλο.
0: Για
1: την Παρασκευή προετοιμάζουμε από τώρα. Θα βγάλω μόνη μου την εκπομπή. Σας θέλω, όχι. Μην σας πω ότι θα σας βγάζω και τηλεφωνικές να κάνουμε κουβέντα.
0: Καλό,
1: τόσο
0: καλό,
1: πολύ.
0: Καλό, καλό, καλό.
1: Να μου κάνετε παρέα.
0: Πάμε να δώσουμε την απάντηση.
1: Άντε, πάμε.
0: Ωραία, πάμε να ολοκληρώσουμε το quiz of the day, γιατί ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Συγκεκριμένα, είχαμε έναν γρίφο που λέει ότι ένας άντρας οδηγεί το αυτοκίνητό του και δεν έχει φώτα αναμένα, δεν υπάρχει φεγγάρι, ο δρόμος δεν έχει φωτισμό. Ξαφνικά, ένας άνθρωπος ντυμένος ολόμαυρα περνάει μπροστά από το αυτοκίνητο. Προσοχή στο μεταξύ πάντα, παιδιά. Ο οδηγός τον βλέπει καθαρά και φρενάρει εγκαίρως. Πώς ήταν δυνατόν να τον δει,
1: Για πάμε.
0: Παρακαλώ. Ήταν μέρα.
1: Εν τω μεταξύ, λες δεν είχε φεγγάρι και είναι αυτό που συχίζει.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνεις. Γιατί απλώς το περιγράφεις ιστορία και πάει σκοτάδι κατευθείαν η ναι περιγραφή. Αναφέρεις και το φεγγάρι, οπότε κάνει τα παιχνίδια ο εγκέφαλος ότι είναι αυτονόητο ότι μιλάς για νύχτα. Έλα μου όμως που δεν είναι νύχτα.
0: Έκανες πολύ ωραία ανάλυση, γιατί είναι αυτό. Είναι ότι η ιστορία δεν είπε ποτέ ότι ήταν νύχτα.
1: Αυτό. Άρα παίζει είναι με λίγο το μυαλό σου.
0: Μπράβο, trick question.
1: Πολλοί όμως από εσάς το βρήκατε, παιδιά, και μπράβο, το χαίρομαι πραγματικά. Όταν υπάρχει. Καλά, η μεγάλη συμμετοχή υπάρχει ούτως ή άλλως, mm-hmm, αλλά όταν το βρίσκουν κιόλας, ξέρεις κάτι, πρέπει να μας το σπάς. Μία να μας δίνεις κάτι εύκολο, μία κάτι πιο δύσκολο.
0: Εντάξει.
1: Μία.
0: Okay. Ναι. Ναι. Είμαι ο Quizman.
1: Αυτός είσαι.
0: Πώς είναι ο Σούπερμαν, εγώ Quizman.
1: Αυτός είσαι, ναι.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ραντεβού αύριο πρωί-πρωί.
1: Έτσι, πρωί-πρωί, πουρνό-πουρνό.
0: Στις 6:30 από την Νατάσα Τούρζα.
1: Και τον Άντι Παναγιώτου, φιλιά πολλά.
0: Καλή συνέχεια. Choice FM. Make a smart choice. It's only. We'll be right back.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Baeonyx Festival is back in Cyprus, and it's almost here. Adam Baer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ITCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at baeonyx.art. See you on Planet 9.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
6: Και τώρα στον Choice, Χάρης Παπαθεοχάρους.
0: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας, ρε παιδιά. Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους. Είναι Τρίτη σήμερα και μάλιστα 22 Σεπτεμβρίου. Και θέλω να σας πω, έτσι πριν ξεκινήσουμε με τα υπόλοιπα νέα της ημέρας μας, πρώτα όμως ας τα πάρουμε από την αρχή, γιατί μπήκα πολύ ενθουσιώδης. Είστε καλά, ρε παιδιά? Τι γίνεται? Ελάτε σιγά σιγά εδώ στην αγκαλιά μας, εδώ στον Choice, να κάνουμε παρεούλα και σήμερα από τις 10 μέχρι και τις 12, όπως κάνουμε καθημερινά. Το τηλέφωνο που μας φέρνει πιο κοντά είναι εδώ και σήμερα, έτσι. 97 710 710, εντελώς ωραία στο Viber. Περιμένω και σήμερα φυσικά τα μηνυματάκια σας. Τι κάνει η Λεμεσός μου, η Λάρνακά μου, η Πάφος μου, η Λευκοσία μου, η επαρχία μου, ο Χώστου? Τι κάνετε, ρε παιδιά? Εκεί στο παραλίμνη που έκανα στρατό, το έχω πεθυμίσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ήθελα να σας πω στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα 22 Σεπτεμβρίου είναι η τελευταία επίσημη μέρα του καλοκαιριού. Κάπως από εδώ και πέρα τα πράγματα αλλάζουν. Για να δούμε σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό. Στην παρέα μας η Τράπεζα Κύπρου και τον Joing. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και θέλω να σας πω ότι σήμερα 22 Σεπτεμβρίου το 1994 ήταν το πρώτο επεισόδιο, προβλήθηκε ουσιαστικά το πρώτο επεισόδιο από την αγαπημένη σειρά Φιλαράκια, που μέχρι και σήμερα, να σας πω την αλήθεια, εγώ κάθομαι και όταν, ρε παιδί μου, θέλω να παρακολουθήσω κάτι χωρίς να με νοιάζει και πολύ, θέλω να φτιάξω λίγο η διάθεσή μου, θέλω να δω κάτι και να χαλαρώσω, βλέπω Φιλαράκια. Σαν σήμερα λοιπόν έκαναν την πρεμιέρα τους και έγραψαν ιστορία στην, γενικότερα στην τηλεόραση και όχι μόνο.

Αυτό. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο ευχάριστο. Πάμε στην Νάταλι Κάτερ, η οποία έτσι χθες με μια πολύ ωραία φωτογραφία μας ανακοίνωσε ότι περιμένει το παιδάκι της μαζί με τον Στέφανο Μιχαήλ, αγαπημένος ηθοποιός ο Στέφανος, αγαπημένα και τα δύο παιδιά. Να τους ευχηθούμε εμείς εννοείται τα καλύτερα. Είναι 5 μηνών. Από ό,τι καταλάβαμε, ξέρουν και το φίλο του παιδιού. Και να τους ευχηθούμε εννοείται να πάνε όλα καλά και να το ζήσουν όπως μα όπως συνδευτεί οι δύο άνθρωποι θέλουν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Φρέσκο, γρήγορο, απολαυστικό, Ακακίκο. Η απόλυτη Asian εμπειρία στην πόλη. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς. Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital Tree Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου.

0: 25 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: It's only.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και θέλω κάπως και την βοήθεια σας. Θέλω να μου στείλετε μηνυματάκι στο 97710710 εντελώς δωρεάν στο Viber. Θέλω να μου πείτε έτσι αν μπορούσατε να ακούτε ένα τραγούδι στο repeat, ποιο θα ήταν αυτό. Θα σας πω γιατί. Σήμερα ξύπνησα και κάπως ρε παιδί μου είχα στο μυαλό μου τους Evanescence και το Bring Me To Life και μέχρι να έρθω εδώ στον σταθμό το ακούγα συνεχώς. Κάπως έμεινε μέσα στο μυαλό μου και πήγαινε repeat, repeat. Εσείς ποιο τραγούδι θα θέλατε να ακούσετε, ίσως από τα παλιά, ίσως από τα καινούργια? Πέστε μου λοιπόν και ίσως εννοείται να το βάλουμε εδώ να το ακούσουμε και να σας φτιάξουμε λίγο τη μέρα σας.

πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ ωραίο και ερωτευμένο πρώην ζευγάρι. Ερωτευμένοι πολλοί ήταν. Και μιλάω για τον Brad Pitt και την Angelina Jolie. Και βγήκε λοιπόν ένα έτσι πρόσωπο του κοντινού φιλικού περιβάλλοντος και είπε ότι ο Brad Pitt δεν είχε θέμα με το ποτό. Ποτέ δεν είχε θέμα με το ποτό. Είχε θέμα με την Angelina Jolie. Και τι είναι να το πιστέψω, ρε παιδιά, αυτό. Γιατί αν είχε θέμα ο Brad Pitt με το ποτό, δεν θα ήταν 68 χρονών και θα ήταν ένα κούκλο και θα καλοστεκόταν κτλ. Κάπως όλο αυτό θα τον είχε καταβάλει. Αλλά το να έχει θέμα με την Angelina Jolie, και αυτό το ακούω, γιατί εντάξει, δεν τα πήγαινα και πολύ καλά, και πόσο μάλλον ο τρόπος που χώρισαν, που βγήκαν τόσα πράγματα εννοείται για τη σχέση τους και τόσα πράγματα που είχε πει ο ένας για τον άλλον. Τουλάχιστον η Angelina, έτσι είπε τα περισσότερα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Hip-hop. Το Διόνυσος Μάνσον είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Μάνσον. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Μάνσον. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Edco Λεμεσός. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργία από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. CyprusFilmFestival.org.
4: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Μάνσον, την έδρα του καλού φαγητού.
6: Joyce FM 104.3

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε πάντοτε και πάντα καρφωμένοι εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους. Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα και ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Κάπως την κίνηση φαντάζομαι, ζέστη πολύ φαντάζομαι μέσα στο αμάξι. Μην ανησυχείτε όμως, είμαστε εμείς εδώ να σας δροσίσουμε και να σας χορτάσουμε. Γιατί τη δεύτερη ώρα είναι φυσικά μια χορηγία από το Dionysus Mansion, ένα από τα αγαπημένα μας εστιατόρια στην Λεμεσό. Για να κάνετε κράτηση, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 25 22 22 10, και είμαι σίγουρος ότι θα φάτε πάρα πολύ ωραίο φαγητό και να καθίσετε και στην αυλή του. Είναι μαγικά και έχουν και υπέροχα κρασιά. Αχ, πείνασα ρε παιδιά, πείνασα τώρα που μίλησα για το Διόνυσος. Και επίσης ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια της Κύπρου σύμφωνα με το Wiz Guide Awards. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Σας το έλεγα και προηγουμένως, σήμερα λοιπόν 22 Σεπτεμβρίου είναι η επίσημα η τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Αποχαιρετούμε τις ζεστές μέρες στις θάλασσες, τα ηλιοβασιλέματα, κρατώντας μαζί μας φυσικά τις πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις που θα έρθουν. Δεν ξέρω για εσάς αν ήταν ξεχωριστό το καλοκαίρι, αν ήταν όμορφο. Για μένα πάντως ήταν κάπως πολύ ήσυχο, αλλά το πιο όμορφο. Γιατί μάθαμε, εννοείται, ότι έρχεται στη ζωή το παιδάκι μας. Θα σας τα πω, θα σας τα πω όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ένας άνθρωπος μπήκε στο ρινγκ απέναντι από ένα έτσι μαχητικό ρομπό της REC ύψους 1,83. Ο ιδρυτής της εταιρείας Six Live έχει παρομοιάσει τη δύναμη του με μηχανικό ρόπαλο. Και καταλαβαίνετε τώρα ένας άνθρωπος απέναντι σε από ένα ρομπότ τι έρχεται να μας βρει σιγά σιγά με αυτή την τεχνολογία. Περιμένουμε εμείς να δούμε, αν και είδα πολλά βιντεάκια που τα ρομπότ δεν ακούνε έτσι στις οδηγίες και τελικά όλη αυτή η μάχη γίνεται άνεση και γίνεται και δύσκολη, θα πω εγώ, και ίσως τα ρομπότ κάποτε να μας κατακτήσουν.

Radioinc.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.

0: με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: It's only.

Πάμε τώρα στους τρόπους καλής συμπεριφοράς, γιατί βγήκε μία έρευνα όπου λέει ότι οι τρόποι καλής συμπεριφοράς που διδαχθήκαμε παλιότερα φαίνεται να υποχωρούν στη σύγχρονη καθημερινότητα, από την προσφορά θέλησης στα μέλη έτσι, των οικογενειών, μέχρι λέει εδώ το ευχαριστώ, το παρακαλώ, το δώρο στην επίσκεψη, ένα οικογενειακό τραπέζι. Αυτές είναι συνήθειες που τείνουν να εξαφανιστούν. Θέλεις λίγο οικονομικές δυσκολίες, θέλεις γρήγορη ρυθμή της καθημερινότητας. Κάπως όλα, θέλω να σου πω, δείχνουν ότι η ευγένεια, ο αλληλοσεβασμός παραμένουν όμως, θεωρώ εγώ, θα παραμείνουν διαχρονικές αξίες για κάθε κοινωνία, αλλά φαίνεται ότι μάλλον η κοινωνία έχει άλλα σχέδια. Ας τα κρατήσουμε όμως, ρε παιδιά, και ας μάθουμε στα παιδιά μας τουλάχιστον τους τρόπους συμπεριφοράς. Ας μην τους μάθουμε κάτι άλλο που λέμε, ξέρω εγώ, για ορθογραφία, για μαθηματικά, για ελληνικά, και βγαίνουν από τα σχολεία αμόρφωτοι, λένε πάρα πολύ, αν και δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Ας τους μάθουμε όμως τρόπους συμπεριφοράς.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτης και τα λέμε και πάλι Τετάρτη αύριο, που αλλού εδώ στον Choice. Στέλνω ένα μεγάλο φίλοι σε όλους. Bye!

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.

0: Cheetah Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cheetah. Cheetah Vision. Ένα με σένα.
1: Cheetah Vision.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
4: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
6: Και τώρα στον Joyce, Κερκίδα On Air. Με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Kerkida.net.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.

0: Καλό μεσημέρι, πολύ πολύ ορθά τα λέει ο Bon Jovi, γιατί we're living on a prayer, we're living a very very fun moment εδώ στο Κερκίδα On Air, καθημερινά 12 με 1, όχι μόνοι μας, πάντα μαζί σας, υπέροχοι, λατρευτοί ακροατές, λατρεμένα κροατόπουλα. Τα δικά σας μηνύματα 97 7 10 7 10 έχουν ήδη αρχίσει εδώ στο Viber για να κάνουμε πάρα πολλές συζητήσεις και σήμερα, όπως κάνουμε καθημερινά. Είστε σωστά συντονισμένοι, 104.3 98.2, φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά, choicefm.com.cy. Η ομάδα του Κερκίδα Net είναι πάντα στις επάλξεις, έτοιμη να ανανεώνει το site συνεχώς για να ενημερώνεστε εσείς. Και εγώ ποτέ δεν είμαι μόνη, έχω πάντα μαζί μου το αγόρι μου αυτό, το γκουρού των αθλητικών ειδήσεων. Γεια σου Άρη Κυριακού.
1: Καλό μεσημέρι Μαρία μου, κόψε λίγα. Σιγά μην είμαι, δεν είμαι ακόμα γκουρού. Τώρα θα μεγαλώσω λίγα χρόνια και μπορεί να γίνω σε κάποια φάση.
0: Πρέπει να είσαι ταπεινός,
1: Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Έχουμε και σήμερα πολλή επικαιρότητα και συζητούσαμε και εκτός αέρα για το τι θα βγάζαμε αυτές τις μέρες που έχουμε εθνικές και ξέρεις, δεν έχουμε την βαρύτητα των ειδήσεων κυρίως από τις ομάδες μας και συνεχώς βγαίνουν ειδήσεις, ο κόσμος τις παρακολουθεί μέσω την κερκίδα. Θα τις μεταφέρουμε έτσι χρονικά και εμείς αυτές που έχουν έτσι ενδιαφέρον και θα δώσουμε βάση και σε ειδήσεις εκτός ποδοσφαίρου. Σήμερα θα έχουμε πολύ μπάσκετ, έτσι, γιατί και έχουμε φιλάθλο κοινό καλαθόσφαιρα στην Κύπρο, οπότε θα τους κάνουμε καλή παρέα σήμερα.
0: Ακριβώς αυτό, τελικά δεν μας απογοήτευσε η επικαιρότητα, μας δίνει αρκετές ειδήσεις συνεχώς, ανανεώνεται και αυτή, σας ενημερώνουμε και εμείς.
1: Και θα έχουμε και έκτακτη ενημέρωση εντός ολίγου, οπότε θα βάλουμε και άλλον κερκιδαίο στην παρέα. Μείνετε μαζί μας έτσι να τόνει τι να ακούσουμε.
0: Μ' αρέσει που δεν το σποιλάρεις και μείνετε συντονισμένοι. Θα είναι άντρας, θα είναι γυναίκα. Για μείνετε να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος ανταποκριτής από Κερκίδα. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο τώρα. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Όταν λέμε λίγο, εννοούμε λίγο. Θα το κάνω το spoiler. Καλό μεσημέρι, Φιτούλα Μωυσέως.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία μου. Καλό μεσημέρι, Άρη μου. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές.
2: Καλό μεσημέρι και εσένα.
0: Έχουμε
1: μικρή παρέμβαση σήμερα.
0: Αυτό,
1: από εμάς.
0: Έχουμε έκτακτη παρέμβαση από την ανταποκρίτρια μας.
1: Έκτακτη παρέμβαση δεν είναι και τόσο για ευχάριστο λόγο. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι από χθες έχει διαγραφεί από τα μητρώα της ΚΟΠ η ΑΕΣ Δακακίου. Είχε δηλώσει η αδυναμία συμμετοχής στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ κατηγορίας. Οπότε το πρωτάθλημα πλέον θα διεξάγεται με 15 ομάδες και όσες ομάδες αντιμετώπιζαν κανονικά στο πρόγραμμα την ΑΕΣ Δακακίου θα πάρουν τους 3 βαθμούς.
2: Θα έχουν ρεπό δηλαδή. Θα έχουν ρεπό στην αναμέτρηση που ουσιαστικά θα αγωνίζονταν με την ομάδα της ΑΕΣ Φιτούλα, αυτό μας λες, και θα παίρνουν τους 3 βαθμούς, ναι.
1: Ναι, το είχαμε αναφέρει, το είχε αναφέρει και ο συνάδελφος ο κ. Δίπλαρος σε δικό του ρεπορτάζ από τις 8 Σεπτεμβρίου, ότι η ΑΕΣ αντιμετώπιζε έτσι σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Οπότε ήρθε και έτσι το αρνητικό αποτέλεσμα, και απλά αναφέρουμε ότι αυτή η αρνητική εξέλιξη επηρεάζει και την ΚΑΠΑ 19, η οποία αναστέλει τις δραστηριότητες της και έτσι. Τα νεαρά παιδιά θα πρέπει έτσι να βρουν άλλες ομάδες για να.
0: Είναι πάρα πολύ άσχημο.
1: Την τους χρονιά.
0: Αυτό το νέο. Είναι, ναι. Είναι και η ΑΕΣ. Είναι ιστορική ομάδα.
2: Είναι και, ομάδα που, είναι... και είναι και η ομάδα που διατηρεί και αρκετούς μικρούς στις ακαδημίες της Φιτούλα. Οπότε αυτά όλα τα παιδιά θα πρέπει να βρουν άμεσα στέγη, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το δύσκολο. Θα πρέπει όλοι έτσι να σηκώσουν το κεφάλι, το ανάστημα τους και να δουν το αύριο.
2: Λοιπόν, Φιτούλα, σε ευχαριστούμε έτσι για την άμεση ενημέρωση.
1: Εντάξει, να,
2: δεν ήταν τόσο για καλό, αλλά εντάξει, πρέπει
1: εύχομαι
2: να περνάμε
1: την επόμενη φορά να βγω για κάτι πάρα πολύ θετικό.
0: θα το προτιμήσουμε και εμείς, Φιτούλα μου, ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σου συνέχεια, κορίτσι μου. Yeah. Choice FM.

0: Αν είναι τσαμπάρι λαϊκή, ο Άρη Κυριακού, με έχουμε επιστρέψει.
1: Ναι, και είναι καλό να υπενθυμίσουμε έτσι την δραστηριότητα της εβδομάδας, γιατί αύριο πετά για Μαυροβούνιο η εθνική ομάδα. Συνεχίζει την προετοιμασία της στην Κύπρο μέχρι αύριο. Αύριο το απόγευμα στις 5.30 φεύγει για Μαυροβούνιο, όπου την ερχόμενη Παρασκευή θα αγωνιστεί εκεί. Και ακολούθως θα πάει στη Λετωνία για να παίξει την Δευτέρα με τη Λετωνία, δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις για το Nations League. Μίλησε χτες στους ποδοσφαιριστές ο πρόεδρος της ΚΟΠ, ο Χάρης Λοϊζίδης. Ήταν παρόν έτσι στην πρώτη προπόνηση στον Αρχάγγελο, στέλνοντας τα δικά του μηνύματα περισσότερο για στήριξη στους ποδοσφαιριστές. Είπε πως και η τεχνική ηγεσία και όλοι στην διοίκηση της ΚΟΠ πιστεύουν στην ποιότητα που έχουν οι διεθνείς μας, αλλά θα πρέπει να περάσουμε σε κάποια φάση από τα θεωρητικά στην πράξη. Θα πρέπει να πάρουμε καλά αποτελέσματα, είπε, ώστε να κάνουμε βήματα προόδου. Μίλησε πως, τους είπε πως είναι δυνατοί, πως πιστεύει πως και ο κόσμος έχουν τις δυνατότητες να πάρουν το αποτέλεσμα σε αυτή τη διοργάνωση. Γνωρίζουν τις δυνατότητες των ποδοσφαιριστών, όμως αυτό που προέχει και το έκανε γνωστό και στον κύριο Απόστολο Μάντζιο είναι πως σε αυτή τη διοργάνωση έχουμε βλέψεις και θέλουμε να δούμε και αποτελέσματα, θέλουμε να πάρουμε βαθμούς. Είναι φυσικά ομάδες που αντιμετωπίζουμε, αυτές που προκρίθηκαν στο Μουντιάλ, είναι ομάδες που έχουν τη δική τους δυναμική, αλλά και η Κύπρος έχει τους ποδοσφαιριστές που έχουν ποιότητα και πλέον αγωνίζονται και σε πολλές ομάδες στο εξωτερικό.
0: Για την ιστορία, να πούμε πως η Κύπρος έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα 5 φορές το Μαυροβούνιο, δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει κάποια νίκη, έχει 3 ισοπαλίες και 2 ήττες.
1: Για τους πολύ προληπτικούς. Διαβασμένη Μαρία, με εκπλήτη, σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Θα στα κάνω αυτά τα κόλπα.
1: Εντάξει, είναι η διοργάνωση, η ευκαιρία μας, είπε ο Χάρης ο Λοϊζίδης, για να μπορέσει να κάνει κάτι καλό η εθνική ομάδα. Μίλησε και ο προπονητής της Ομοσπονδιακός Προπονητής, ο Απόστολος Μάντζιος, στα μέσα. Είπε πως έχει τον βαθμό δυσκολίας η προκριματική φάση του Μουντιάλ, αλλά το Nations League είναι κάτι διαφορετικό, είναι μια διοργάνωση που ίσως έχουμε περισσότερες βάσεις για να αποδείξουμε ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, να πάρουμε κάποια αποτελέσματα. Είπε ο Δίος στο παρελθόν πως θέλω να δω την ομάδα να πρωταγωνιστεί και το επαναλαμβάνω, είπε. Να είμαστε μέχρι τέλους η ομάδα που θα έχει στόχο μπροστά της και δεν θα τα παρατά. Και επιτέλους θέλει να δει και αυτός αποτελεσματικότητα από την ομάδα, κάποια προβλήματα και κάποιες ζήτητες στο παρελθόν να μην μας βάλουν από κάτω και να κάνουμε μια νέα αρχή, ενώ σχολίασε και τις κλήσεις των Έντουαρτς, του Τσάρουλα και του Κονομίου, οι οποίοι κλήθηκαν για πρώτη φορά. Είπε πως οι δύο πρώτοι είναι παιδιά που ήρθαν από την Αγγλία και παίζουν σε υψηλό επίπεδο, οπότε θα προσπαθούμε να τα εντάξουμε, να τα αφομοιώσουμε στο πλάνο μας για να βρεθεί η σωστή χημεία. Ενώ για τον Λεωνίδα Κονομή είπε πως δεν του χαρίστηκε κανείς. Έχει μεγάλη βελτίωση τη φετινή χρονιά στο Απόλλωνα. Βελτιώθηκε σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού του και έτσι πήρε την λύση με το σπαθί του. Αναμένει πως και ο μεσοαμυντικός του Απόλλωνα μπορεί να είναι επιδραστικός στην εθνική ομάδα. Αυτά τουλάχιστον ως πρώτες τοποθετήσεις από τους ηθήνοντες της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Είπα, από αύριο μέχρι την άλλη εβδομάδα θα αναλωθούμε έτσι συχνά στις εκπομπές μας και με εθνική ομάδα, γιατί θα έχουμε και απεσταλμένο μαζί με την εθνική ομάδα.
0: Α, θα βγαίνουμε, θα έχουμε live, βέβαια, πώς θα μπορούσε αλλιώς.
1: Θα έχουμε live από το εξωτερικό, είναι, οπότε πάμε ταξίδια, σου είπα και στο παρελθόν ότι θα έχουμε έτσι απεσταλμένους από το Κερκίδα, οπότε θες να κάνουμε από σήμερα, να μην το σποιλάρουμε από σήμερα,
0: που περισσότερο
1: αύριο, Μαρία.
0: Βέβαια, σίγουρα αύριο.
1: Αφήνουμε και λίγα για αύριο.
0: Να αφήσουμε λίγα για αύριο, θεωρώ οι επόμενοι απεσταλμένοι θα μπορούσαμε να είμαστε και εμείς. Αφήνω αυτό εδώ.
1: Να κάνεις έτσι μια αίτηση.
0: Την έχω κάνει μόλις τώρα στον αέρα.
1: Παύλα πρόταση στον υπεύθυνο και μπορεί να σου δώσει τα φώτα του αν μπορεί έτσι να κάνει κάτι για κάποια αποστολή, Μαρία.
0: Γιατί,
1: νομίζω είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε την εκπομπή και από άλλες χώρες, γιατί μπορούμε να γίνουμε εκτός από παγκύπριοι και πανευρωπαϊκή, έτσι.
0: Ένα κερκίδα τώρα, ο Νέαρ Μαυροβούνιο, εσένα σε χαλούσε.
1: Δηλαδή, θα ήταν ωραίο.
0: Θα ήταν φανταστικό.
1: Μπορεί να γίνει,
0: και
1: μπορεί
0: κάπου
1: να γίνει σε, επόμενη,
0: ναι, ναι, ναι.
1: σε επόμενο ταξίδι. Λοιπόν, να πούμε πως παίζουν και οι ελπίδες μας, αλλά στη Λάρνακα, στο ΑΕΚ Αρένα την ερχόμενη Παρασκευή, έχουν ξεκινήσει κανονικά οι πρώτες προπονήσεις της Εθνικής Ομάδας Ελπίδων στο ΓΑΣΠΗ, κάτω των 21 κατά κρίβια. Παίζουν στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21 και θα αγωνιστεί στον πρώτο αγώνα με την Ρουμανία την ερχόμενη Παρασκευή στις 7 στο γήπεδο της ΑΕΚ, το ΑΕΚ Αρένα. Και θα υπάρχει και τηλεοπτική προβολή τόσο από τη Cita Vision και διαδικτυακά από τον Αλφα Κύπρου, για όσους δεν έχουν ευχέρεια να παρακολουθήσουν μέσω Cita την αναμέτρηση. Θα ακολουθήσει το παιχνίδι στις 30 Σεπτεμβρίου, εκτός έδρας παιχνίδι για τις ελπίδες μας, κόντρα στο Κόσοβο, στις 6 Οκτωβρίου ακολούθως είναι ο αγώνας, με το Σαν Μαρίνο επίσης στην ΑΕΚ Αρένα. Οπότε θα έχουμε παιχνίδια γεμάτα και για την ομάδα της Ελπίδων της Κύπρου.
0: Που επίσης είναι πολύ
1: και σημαντικό
0: να τα αναφέρουμε.
1: Κάνουμε αναφορά, γιατί έχουμε και εκεί αρκετό ταλέντο, με την ελπίδα έτσι να πάρει αποτελέσματα στα προσεχή παιχνίδια της.
0: Φανταστικά.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και έχουμε μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή να έχουμε μαζί μας τον Νεοκλή Θεοχαρίδη, διευθυντή του Cyprus Basket. Καλημέρα, Νεοκλή μας.
1: Καλημέρα, καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι, τα είπαμε όλα.
0: Τα είπαμε όλα και όλοι μαζί.
1: Εξαιρετική ενέργεια της εκπομπής, συγχαρητήρια παιδιά, σας εύχομαι κάθε επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να έρχεται αυτό και από τον Νεοκλή, είναι φανταστικό γιατί και η ενέργεια του Νεοκλή είναι πάντα over and above. Και εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στον Νεοκλή γιατί τη μεταδίδει πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Και μετάδωσε και μια είδηση εχθές, Μαρία μου, μέσω του Cyprus Basket που ήχησε καλά όχι μόνο στην Κύπρο
0: αυτό,
2: αλλά σε ευρωπαϊκό στερέωμα.
0: Σαφώς, έκανε το γύρο του
2: Θέλεις
0: διαδικτύου.
2: Θέλεις να δώσω την κατάλληλη πάσα?
0: Θα τη δώσω τώρα γιατί έκανε το γύρο του διαδικτύου η δήλωση, η δηλωσάρα αυτή η Νεοκλή μου σε σχέση με τις προχωρημένες ενέργειες της Μακάμπη να δηλώσει ως έδρα στη φετινή Ευρωλίγκα την Κύπρο. Θέλουμε όλες τις λεπτομέρειες γύρω από αυτό το θέμα για τις επαφές της διοίκησης της Μακάμπη με την Κυπριακή Δημοκρατία και τον πρόεδρό μας.
1: Ναι, σίγουρα το άρθρο που μπήκε πολύ μετά από πάρα πολύ σκέψη και στοχευμένα. Δεν βάζουμε ποτέ κάτι το οποίο δεν ευσταθεί σαν είναι η πολιτική του site μας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι είμαστε στον χώρο της καλαθόσφαιρας στο media κομμάτι, είναι εδώ και 11 χρόνια και ένας από τους βασικούς μου συνεργάτες είναι και κερκίδα.net. Ένας και από τους λόγους που μαθαίνουμε και γινόμαστε καλύτεροι είναι η Κερκίδα.net και σας ευχαριστούμε και θα σας το λέμε και κάθε φορά που είμαστε μαζί στον αέρα και γενικά στις δουλειές μας. Η πληροφορία ευσταθεί, είναι από βάσιμη πηγή και όπως όλα δείχνουν, περιμένοντας το OK της Ευρωλίγας, αν δεν έχει γίνει ήδη, τα παιχνίδια θα γίνουν της Μακάμπη, θα γίνουν στην Κύπρο. Είναι ένα νέο το οποίο μας χαροποιεί σαν μπασκετικοί που είμαστε, σαν media portal το οποίο είμαστε. Είναι ένα νέο που πρέπει να χαροποιήσει όλο τον μπασκετικό φιλαθλών κόσμο της Κύπρου, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι ένα νέο που σίγουρα αλλάζει τα μπασκετικά δεδομένα, Μαρία μου. Άρη.
0: Σαφώς. Να ρωτήσω, αυτές οι εξελίξεις λογικά έτρεξαν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της Μακάμπη στον Νέο της Χανδριώτης, ναι. Ήταν και ο πρόεδρος της ομάδας στο τουρνουά και προφανώς είχε επικοινωνία με τον κύριο Χριστοδουλίδη.
1: Όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ μας, ο πρόεδρος της Μακάμπη, εκ των πρόεδρων ο Σιμών Μισράγκη, συναντήθηκε μαζί με τον κύριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στο Νεόφυτος Χανδριώτης, όπου εκεί έγινε η πρώτη προφορική ας το πούμε θέληση της Μακάμπη να έρθει να παίξει τα παιχνίδια της στην Κύπρο. Ο πρόεδρος, οι πληροφορίες μας λένε ότι ζήτησε γραπτό το αίτημα αυτό από την Ισραηλίτικη ομάδα, Ισραηλινή ομάδα. Και όπως οι πληροφορίες μας αναφέρουν, πάλι στο άρθρο του cyprusbasket.net, το αίτημα αυτό έγινε αποδεκτό. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ότι θέλει να κάνει η Κυπριακή κυβέρνηση ή η Μακάμπη. Υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν για να γίνουν οι σωστές και οι τυπικές διαδικασίες να πει το OK η Ευρωλίγκα. Χωρίς το OK της Ευρωλίγκας τίποτε δεν μπορεί να γίνει.
2: Η Μακάμπη έπαιξε πέρσι σε Βελιγράδι, Νεοκλή.
1: Ναι.
2: Θεωρείς πως είναι εύκολο, ας πούμε, να τους δώσει η Ευρωλίγκα το OK για να συνεχίσει να παίζει στην Κύπρο και να ακολουθεί άλλη διαδικασία για να μπορέσει να παίξει στο μέλλον ίσως στην έδρα της? Γιατί βλέπω τώρα από τους Ισραηλινούς να κάνουν ενέργειες και να προσκαλούν τους εκπροσώπους της Ευρωλίγκα, τον Κλαούντιο Γκολντελπέλα κατά βάση, για να πάνε να διαπιστώσουν την κατάσταση στο Ισραήλ. Είναι εφικτό να παίξει μέσα στην σεζόν η Μακάμπη στο Ισραήλ ή θεωρείς πως το Τελ Αβίβ είναι απομακρυσμένο για την ώρα, για την υφιστάμενη σεζόν?
1: Ό,τι και να σου πω για αυτή την ερώτηση, να αντιλαμβάνεσαι, δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει εδώ στους γείτονές μας και γενικά με την κατάσταση, την εκπόλεμη κατάσταση την οποία επικρατεί. Σίγουρα καμιά ομάδα από την Ευρώπη δεν θέλει να πάει να παίξει στο Ισραήλ. Καμιά. Σίγουρα όμως όλες οι ομάδες της Ευρώπης, να μην μιλώ εκ μέρους όλων των ομάδων, προτιμούν να γίνονται τα παιχνίδια και στην Κύπρο. Γιατί πλέον έχουμε
2: αποδείξει. Ασφάλεια.
0: Πιο ασφαλές, βέβαια, είναι πιο ασφαλές το περιβάλλον.
1: Έχουμε να αποδείξει και σαν χώρα ότι μπορούμε να φιλοξενήσουμε τέτοιους είδους μεγάλες διοργανώσεις. Και τρανό παράδειγμα το Ευρωμπάσκετ, που πήραμε τα συγχαρητήρια για την άψογη, για την άψογη λειτουργία και γενικά τον τρόπο που παρουσιάστηκε το Ευρωμπάσκετ εδώ στην Κύπρο. Πραγματικά, μέχρι χθες, Άρη μου, για να σου απαντήσω το πρώτο σκέλος της ερώτησης, μέχρι χθες η EuroLeague δεν είχε κάποια επίσημη ενημέρωση από την Μακάμπι σχετικά σαν έτοιμα να έρθει να παίξει στην Κύπρο. Λογικά οι εξελίξεις τρέχουν. Εμείς βγάλαμε την βόμβα, την είδηση ότι από πλευράς της Κύπρου είμαστε διαθετημένοι η Κυπριακή Δημοκρατία να γίνει το Ευρωμπάσκετ, τα παιχνίδια της Μακάμπι της Ευρωλίγας εδώ στην Κύπρο. Μακάρι να γίνει, Άρη μου. Είμαστε κατενθουσιασμένοι μόνο και μόνο με την προοπτική να γίνουν αυτοί οι αγώνες και ας ελπίσουμε μέχρι το τέλος της ημέρας, αν όχι μέχρι αύριο, να έχουμε περισσότερες απαντήσεις.
2: Και προφανώς επίσημες, θα μάθουμε και για το γήπεδο. Ναι, και θα μάθουμε και για το γήπεδο.
0: Αυτό
2: γιατί
0: θα ρωτούσα και εγώ, ναι.
2: Υπάρχουν δύο επιλογές.
1: Μάλιστα.
2: Τόσο το γήπεδο της Λεμεσού, το Σπύρος Κυπριανού που επέχτηκε έτσι τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ εδώ στην Κύπρο και πήρε άριστα η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης έτσι
0: πρόσφατα.
2: Αλλά υπάρχει και το γήπεδο στη Λευκωσία που έκανε και πρόσφατα τους αγώνες έτσι, του Νεόφυτος Καντριώτης. Το είδε διαδοσώσεις και ο Μιζράχη, ο πρόεδρος της Μακάμπη. Θεωρώ πως είναι ευχαριστημένος και από τα δύο γήπεδα, έτσι.
1: Και σαν ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας, θα σας δείξω ακόμα μια μικρή έτσι βόμβα και θα τολμήσω να πω ότι τα παιχνίδια θα γίνουν στο Σπύρος Κυπριανός στη Λεμεσό. Άρα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε.
0: Ευχαριστούμε. Να σου πω κάτι. Θα ήταν πιο λογικό να γίνουν εκεί μετά τη διοργάνωση την περσινή. Γιατί ναι. Του έχετε αλλάξει τα φώτα του Σπύρος Κυπριανού.
1: Είναι η κυβέρνηση η οποία έχει επενδύσει πάνω σε αυτόν το κτίριο. Είναι ένα στολίδι. Είναι ένα γήπεδο το οποίο έχουμε να περηφανευόμαστε εμείς σαν Κύπροι και σαν άνθρωποι του αθλητισμού ότι μπορούμε να φιλοξενήσουμε τέτοιου είδους διοργανώσεις και σίγουρα είναι μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή να γίνει εκεί. Είναι και το θέμα της ασφάλειας. Σαν γήπεδο η ασφάλεια εκεί πέρα είναι πολύ πιο εύκολο να περιορίσεις και να ελέγξεις τον κόσμο. Δεν είμαι ειδικός στα θέματα ασφαλείας, αλλά θεωρώ ότι η σωστή το σωστό γήπεδο τέλος πάντων venue που πρέπει να γίνει είναι στο Σπύρος Κυπριανού και εκεί θα γίνει αν η Μακάμπη αγωνιστεί στην Κύπρο.
2: Λοιπόν, έχει και πολλούς Ισραηλίτες τώρα στη Λεμεσό, οπότε θα είναι ευχάριστα τα νέα και για τους Ισραηλίτες και θα δούμε αν θα πούμε περισσότερα και για τους αγώνες που μπορούν να δουν οι Κύπροι φιλάθλοι διαζώσεις στην Κύπρο. Θα είναι ένα πολύ ευχάριστο νέο για να πάνε να δούμε, να συνεχίσουν να βλέπουν αγώνες Ευρωλίγκας εδώ, έτσι.
1: Άρη μου, δεν σταματάμε τα λέμε, ότι το μπάσκετ στην Κύπρο και πάντοτε υπήρχαν οι μπασκετικοί και πάντοτε υπήρχαν οι άνθρωποι που ακολουθούν φανατικά την καλαθόσφαιρα και ειδικά την Ευρωλίγκα. Είμαι σίγουρος ότι θα μείνουμε όλοι εκπληκτοί, θα μείνει και ο κόσμος έκπληκτος το πώς οι άνθρωποι παρακολουθούν την Ευρωλίγκα. Βλέπουμε κάθε εβδομάδα πώς οι Κύπροι ταξιδεύουν στα παιχνίδια στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Αν θα με ρωτήσει αν θα υπάρξει κόσμος ακόμα στο γήπεδο, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ακόμα θα υπάρξει κόσμος στα γήπεδα. Δεν βιάζομαι, περιμένουμε πρώτα όμως
2: τις
1: επίσημες ανακοινώσεις. Σαν πρώτη βόμβα και έχει κάνει το γύρο του κόσμου φυσικά όπως είδατε. Είμαστε ενθουσιασμένοι και περιμένουμε με ανυπομονησία τις επίσημες ανακοινώσεις.
0: Νεοκλήμου, πριν σε αποχαιρετήσουμε.
2: Ένδειξη για το Final Four, επειδή ενδιαφέρει αρκετούς, ήταν η πρώτη λύση του Ντουμπάι. Δεν ξέρω αν στα δικά σου μάτια μοιάζει δεδομένη, Νεοκλή. Πάντως και εδώ περιμένουμε ανακοινώσεις από την Ευρωλίγκα, έτσι. Γιατί
1: δεν θέλω να κάνω λάθος προβλέψεις, αλλά Άρη μου, είμαι σίγουρος ότι και οι δύο ελληνικές ομάδες θα θέλουν να συναντήσουν τη Μακάμπη στα play-offs.
2: Θα το δούμε.
0: Και ναι. Νεοκλή μου, πριν σε αποχαιρετήσουμε, δύο κουβέντες θέλουμε να μας πεις για την ακαδημία σου, του Halcyon Suns. Γιατί ξέρουμε πολύ
1: καλή, πολύ καλή ερώτηση. Έχω και δύο φίλους μου εδώ που είναι οι προπονητές της ακαδημίας, αλλά δεν θα ξεκινήσω με αυτούς. Μιλώ φυσικά για τον Κώστα Εγκλέσο και τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Θα ξεκινήσω με την άψογη Βουγιάν που κάνει η Κυριακή Νικοδήμου στην περιοχή Ιδαλίου Νήσου. Η Κυριακή, η διευθύντρια της Ακαδημίας μας κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Την έχουν αγκαλιάσει η κοινότητα εκεί, πάνω από 80 παιδιά μαζί με τον Ανδρέα τον Μασουρίν. Αν τα κάνω λάθος τον τόνο. Με τον Ανδρέα τον Μασουρί. Είναι εκεί προπονητές με τον Γιώργο τον Αναστασιάδη. Είμαστε όμως και σε πάρα πολύ ανωδική πορεία από πλευράς και το performance της ομάδας. Έχουμε φιλοξενήσει το International Youth Tournament που έφεραμε στην Κύπρο των Παναθηναϊκών U18, U16 και την Ζαλκύρης U18, πρωταθλήτρια της Λιθουανίας στο U18 και την πρωταθλήτρια της U16 την Νεπτιούνας. Έχουμε να πούμε ότι κάναμε και την πρώτη μας ευρωπαϊκή νίκη κάτω από τις οδηγίες του Δημήτρη Παπαδόπουλου και του Γιώργου Αναστασιάδη, την πρωταθλήτρια της Λιθουανίας Νεπτιούνας, την οποία κερδίσαμε 8 πόντους. Η Νεπτιούνας κέρδισε τον Παναθηναϊκό, αλλά χάσαμε από τον Παναθηναϊκό με 7. Άρα στην τριπλή ισοβαθμία μεταξύ μας υπερτερήσαμε συν έναν πόντο τον Άρη μου και είμαστε πολύ περήφανοι και για την πρόοδο των παιδιών μας, αλλά συνεχίζουμε καθημερινά. Ξέρουμε ότι το μπάσκετ δεν σταματά και εμείς σαν Halcyon Suns θα συνεχίσουμε να παράγουμε έργο και για τα παιδιά του Δαγιού, αλλά και για τα ταλέντα μας που έχουμε και παίχτες στην εθνική ομάδα. Και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Και τελευταίο, Άρη μου, τελευταίο, συγγνώμη Μαρία μου, ναι. Έχουμε να περηφανευόμαστε για τη μεγάλη μεταγραφή, την πρώτη μεταγραφή που κάναμε στον Ολυμπιακό Πειραιός. Ο Χρήστος Νικολάου είναι πλέον παίχτης του Ολυμπιακού Πειραιός. 2 μέτρα και 2 εκατοστά. Baby Shaq. Θα τον βλέπετε στα γήπεδα για πολλά χρόνια που θα τον δείτε. Εντάξει, αυτά.
2: Μα κλέβει τι ερωτήσει, δεν
0: μα κλέβει. Δεν πειράζει. Κάνει παιχνίδι μόνο του.
2: Ρωτά και απαντά, είναι μια μηχανή ο Νεοκλής.
0: Μα αφού είπαμε για την ενέργεια.
1: Τρέχουν οι ειδήσει, τρέχουν.
2: Καλή δουλειά, Νεοκλή μου. Έτσι, καλή παρουσία και από του προπονητέ. Φιλιά σε όλου. Συνεχίστε να δουλεύετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε και θέλουμε να ακούσουμε τα καλά νέα ότι η Μακάμπη και η Ευρωλίγα θα τη φιλοξενήσουμε εδώ στην Κύπρο. Είναι πολύ σημαντικό για τον μπάσκετ γενικά, για την άρθιση του αθλήματος που πάει εξαιρετικά τα τελευταία χρόνια και με το Ευρωμπάσκετ και με τα τουρνέα που γίνονται, ο Νεόφυτος Χανδριώτης και με το International Youth Tournament το οποίο κάνουμε και με τα 3-on-3 υπάρχει τεράστια άρθιση. Και θέλουμε τα παιδιά να έρχονται στα γήπεδα. Και είναι η Ευρωλίγα, αν έρθει στην Κύπρο, θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το οικοσύστημα του μπάσκετ μας. Αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε μεγάλη πάρα διάθυνη. Πολύ, Νιόκλη μου. Καλή σου συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου.
2: Καλό υπόλοιπο. Γεια.

0: Ρομαντικό ραντεβού.
1: Δείπνο με φίλους.
0: Φαγητό έξω οικογενειακά.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
1: Λαχταριστές μακαρονάδες.
0: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Για ξέγνιαστες στιγμές.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
1: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
0: Πεπερώνι, το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
2: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
3: Lunch break. Ακακίκο break. Asian γεύσεις που κάνουν τη μέρα καλύτερη. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
4: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
5: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
6: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: is right there.
1: Εδώ είμαστε, Choice FM 104.3-98.2. Έχουμε επιστρέψει με τα δικά σας πάντα μηνύματα εδώ στο Viber στο 97.7.10.7.10. Κερκίδα ONEAR και κερκίδα.net.cy. Πάντα ενημερώνεστε σε αυτό το φανταστικό site που διαρκώς ανανεώνεται για τη δικιά σας ενημέρωση. Και διαβάζω φυσικά εδώ από το κερκίδα.net το πρόεδρο του ΓΑΣΙΟ Άρη μου και τις δηλώσεις του σχετικά με το Τσίριο και το πώς προχωράει η άδεια του και το αν μετά τη διακοπή θα παίζουν πλέον στην Λεμεσό. Καρμιώτισσα και Κρασάβα εν ύψωνας. Όπως ανέφερε, μένει ο έλεγχος από την αστυνομία σήμερα και αύριο για να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τους αγώνες τελικά των δύο ομάδων. Συγκεκριμένα είπε ότι έκαναν ό,τι ζητήθηκε. Θα έρθει η αστυνομία, λέει, επιτόπου να δει τις κάμερες και αν δοθεί πιστοποιητικό από την αστυνομία, όλα θα είναι ok και δεν πρέπει να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ήθελαν συντήρηση 48 κάμερες και επισκευάστηκαν και τώρα όλα είναι καλά. Πιστεύω, λέει, εμείς κάναμε ό,τι μας ζητήθηκε, οπότε αναμένουμε από αυτούς.
2: Μένει η έγκριση από την αρχή οδειοδότηση, λοιπόν.
1: Ναι.
2: Για να μάθουμε, Μαρία μου, αν μπορούν η Καρμιώτισσα και η Ένωση Νέων Ύψωνα να παίζουν το Τσίριο. Κάτι που προφανώς θα δώσει ανάσα στις ομάδες της Λεμεσού, αλλά και στους φίλους των ομάδων που θα μπορούν να πηγαίνουν περισσότεροι στα παιχνίδια τους. Γιατί είναι άλλο να πηγαίνεις να μεταφέρεσαι σε Λάρνακα και Πάφο.
1: Και να πας στα πολεμίδια, αδερφέ, βέβαια.
2: Ναι, και να είναι η έδρα σου. Η υποτιθέμενη έδρα σου και άλλο να παίζει στην Λεμεσό που είναι η έδρα τους ουσιαστικά και της μιας και της άλλης ομάδας, έτσι θα μεταφέρονται σε κοντινές αποφάσεις και οι ποδοσφαιριστές και οι φιλάθλοι.
1: Μάλιστα.
2: Μακάρι να το δούμε, να δούμε ξανά παιχνίδια στο Τσίριο, νομίζω είναι ευχή όλων.
1: Πας καλά, πήγαινε λοιπόν, εγώ στο Τσίριο που ήμουν
2: να πω ακόμα μια είδηση της ώρας, γιατί διαβάζω τώρα από το Handball News την σελίδα που ασχολείται αμιγώς με ειδήσεις χειροσφαίρησης, πως η επόμενη αντίπαλος της Αμπιάκου Ανόρθωσης της πρωταθλήτριας ομάδας handball στην Κύπρο κληρώθηκε να αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο του European Cup την ομάδα της ΑΕΚ Αθηνών. Οπότε θα έχουμε δυνατά παιχνίδια της ομάδας της Αμοχώστου με την ΑΕΚ Αθηνών στην Ευρώπη. Θυμίζω πως τόσο ο Παρνασσός όσο και η Ομόνια 29 Μαΐου αποκλείστηκαν από τον πρώτο γύρο της δικής τους διοργάνωσης και η Ανόρθωση είναι η μόνη μοναδική εκπρόσωπός μας από εδώ και έπειτα θα αντιμετωπίσει σε διπλά παιχνίδια την ΑΕΚ Αθηνών. Ευχή όλων να προκριθεί η κυπριακή ομάδα. Θα δούμε πώς θα πάει και σε αυτά τα παιχνίδια η Ανόρθωση.
1: Για να δούμε. Μ' αρέσει που... Ξέρεις, εγώ το γουστάρω πάρα πολύ που ξαφνικά ασχολούμαστε με άλλα αθλήματα, το ξέρεις, και με άλλα μάλλον, να διορθώσω.
2: Εντάξει, και τώρα είναι καιρός επειδή έχουμε έτσι και διακοπή από τα σερή παιχνίδια να αναλωνόμαστε και λίγο για τα άλλα αθλήματα έτσι για να βλέπουμε πως υπάρχει ζωή έτσι και ενέργεια εκτός ποδοσφαίρου.
1: Ωραία, καλά είναι να το θυμόμαστε που και που, λέω. Και βάζω λίγη μουσική και τι λες, πάμε μια βόλτα Αθήνα.
2: Και πάμε, πάντα είναι ιδανική έξοδος η Αθήνα.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας, μόλις προσγειωθήκαμε. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Άλεξ.
0: Καλώς όρισες. Θέλετε να ανοίξω κάμερα ή όχι?
1: Όχι, όχι, ό,τι θες. Δεν ξέρω, Άλεξ, είσαι κειμένος.
2: Είσαι ο κόσμος, οπότε χαλαρά.
0: Ωραία.
1: Άλεξ Τσιριγότης, να κάνουμε τις συστάσεις. Αθλητικός συντάκτης Big Win Sport FM 94.6 από την Αθήνα, παιδιά, συνάδελφος. Ειδικά για μας, έτσι.
2: Και όχι μόνο. Γι' αυτό το έβαλες. Εσύ το διάλεξες το τραγούδι, Μαρία, ή ο Πάνος? Γιατί βάζεις Μισιρλού, λέω κι εγώ, είναι κολλά. Κατευχήν για Άλεξ.
1: Ο Πάνος μας το είχε στο playlist, αλλά το ανέβασα λίγο πάνω για να ανέβει ο Άλεξ.
0: Δεν το άκουσα όμως, οπότε τσάμπα το κάνατε.
1: Έλα ρε Άλεξ, με μισιρλούσε βγάλαμε. Τι πετσόκομα ήταν αυτό τώρα?
2: Τόση υποδοχή ρε Άλεξ.
0: Πραγματικά ευχαριστώ που με καλέσατε. Αν και κάτι περιμένα να πω καλή αρχή στην εκπομπή. Από κοντά, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Σας τα έχω πει και από τα μηνύματα. Και έχετε σίγουρα εμένα ακροατή από Αθήνα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Άλεξ μου.
1: Είναι αλήθεια ότι ο Άλεξ μαζί μας κάνει κάθε μέρα εκπομπή?
2: Εντάξει, είναι ωραίο να μας ακούει. Εντάξει, ακούει και κάτι διαφορετικό.
0: Ενημερώνομαι και για Κύπρια. Και εγώ αθλητισμό, που η αλήθεια είναι ότι δεν είχα εντρυφήσει πάρα πολύ, αλλά τις τελευταίες μέρες έχω γίνει εξπέρα ακούγοντάς σας.
1: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, έχουμε... Έλα, Άρη μου, θέλω να αναλάβεις τον Άλεξ, έτσι πάρα.
2: Εντάξει, να αναλάβω εγώ τον Άλεξ, αφού μπορεί να μας τα πει και ο ίδιος. Εντάξει, ναι. Γίνεται πολλής λόγος για τις κλήσεις αρχικά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Άλεξ, και σε σχέση και με την μουρμούρα που έρχεται ιδίως από Κρήτη μεριά, γιατί Όφη, παραδείγματος χάρη, παίζει με αμυγός ελληνική ομάδα. Θεωρείς πως έχει αρκετά παιδιά που δικαιούνταν κλήση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε αυτή την εθνική ομάδα?
0: Εντάξει, καταρχάς να πούμε ότι νομίζω ότι όποτε έχουμε κλήσει στις εθνικές ομάδες, πάντα από κάποια κατεύθυνση θα υπάρξει μουρμούρα. Ναι. Καταλαβαίνω ότι αυτό που κάνει Όφη με τους πολλούς Έλληνες είναι αξιοθαύμαστο. Αν είναι πολλοί παίκτες που θα μπορούσαν να έχουν κληθεί, δεν ξέρω. Σίγουρα εγώ θα τόνιζα ένα συγκεκριμένο όνομα που μου έκανε εντύπωση που δεν βρίσκεται στις κλήσεις, και εννοώ τον Νίκο Αθανασίου. Ναι. Δηλαδή, ο οποίος κάνει μια εκπληκτική χρονιά. Θα έλεγα ότι ίσως είναι ο καλύτερος παίκτης του Όφη μέχρι στιγμή στη χρονιά. Και δεν βρίσκεται στις κλήσεις, αλλά ξαναλέω, πάντοτε κάποιος θα βρεθεί να κάνει κάποιο παράπονο για τις κλήσεις των προπονητών στις εθνικές ομάδες. Πλέον η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου είναι πάρα πολλοί. Οπότε αναγκαστικά κάποιοι σε κάθε παράθυρο, να το πούμε έτσι, θα μένουν εκτός. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι οι κλήσεις ήταν πάνω κάτω οι αναμενόμενες.
2: Μίλησε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα επερχόμενα παιχνίδια για την πρώτη κατηγορία πλέον της Nations League. Θεωρείς πως η Ελλάδα έχει τύχει κόντρα σε μεγαθύρια όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σερβία που θα παίξει τώρα?
0: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, είναι πάρα πολύ δυνατά τα τεστ, αλλά πιστεύω ότι πλέον το βλέπουμε και στο διεθνή χώρο ότι η Ελλάδα έχει ποδοσφαιριστές που ανήκουν σε αυτό το επίπεδο, ειδικά στην μεσοεπιθετική της γραμμή. Βλέπουμε παίκτες να πρωταγωνιστούν σε top πρωταθλήματα του κόσμου. Δεν λέω ότι η Ελλάδα θα πάει και είναι φαβορή σε καμία περίπτωση. Λέω όμως ότι πιστεύω ότι μπορεί να σταθεί επάξια απέναντι σε αυτές τις ομάδες και να διεκδικήσει τις νίκες. Ούτως ή άλλως θα τις κάνει νομίζω πάρα πολύ καλό να παίξει απέναντι σε τόσο υψηλού επίπεδου ομάδες.
2: Και επίσης προμήνυμα. Είναι και προμήνυμα. Ναι, σε ακούω.
0: Δεν είναι μόνο μάτσα, πώς να το πω, δεν είναι μάτσα διάφορα τα συγκεκριμένα, καθώς η κατάταξη στο Nations League θα κρίνει τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028, και αν η Ελλάδα πάει καλά, μπορεί να εξασφαλίσει και αυτή τη δεύτερη ευκαιρία που λέμε μέσω του Nations League, άμα δεν τα καταφέρει από τα προκριματικά. Οπότε υπάρχουν και κίνητρα αγωνιστικά στο να θα παλέψει πάρα πολύ αυτά τα παιχνίδια, και είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου αγώνες ούτως ή άλλως, και είναι καλό που βρίσκεται η Ελλάδα για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του του Nations League.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, τι θεωρείς πως μπορούμε να δούμε έτσι, στους αγώνες της Εθνικής Ομάδας καταρχήν, Αλεξή? Είναι παιχνίδια που μπορούμε να δούμε την Ελλάδα να παίζει όπως ολοκλήρωσε την προηγούμενη της παρουσία στα προκριματικά? Δηλαδή θα δούμε μια Ελλάδα που θα επιτίθεται συνεχώς, θα τρέχει συνεχώς στο γήπεδο? Γιατί εντάξει, λείπει και ο Κωνσταντέλιας τώρα, θα θέλαμε να τον έχουμε, αλλά προφανώς έχει την δυναμική Ελλάδα. Ναι, υπάρχει πολύ ταλέντο. Και για πολλούς είναι ίσως η καλύτερη Ελλάδα σε σχέση με την ποιότητα αλλά και την ποσότητα που έχει σε επίπεδο επιλογών, έτσι.
0: Στην μεσοεπιθετική γραμμή σίγουρα. Δεν νομίζω ότι χωράει αμφισβήτηση σε αυτό. Εντάξει, αμυντικούς πάντα έβγαζε η Ελλάδα καλούς. Οπότε αυτό συνεχίζεται. Αλλά νομίζω ότι μεσοεπιθετικά οι λύσεις που έχει και κυρίως το ποδόσφαιρο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα με αυτές τις λύσεις, είναι κάτι που δεν το έχουμε δει ποτέ και πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να παίξει και κόντρα στις πολύ καλές ομάδες που αντιμετωπίσει. Δεν νομίζω ότι θα παρουσιαστεί συντηρητική αμυντικογενής. Πιστεύω ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καταρχάς σαν προπονητής, δεν είναι ένας προπονητής που παρουσιάζει ομάδες που περιμένουν τον αντίπαλο ή κάθονται πίσω ή παίζουν ποδόσφαιρο, ας πούμε, καταστροφής. Είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει ομάδες που να έχουν την κατοχή και να προσπαθούν να παίξουν στα ίσα ένα ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας. Αυτό πιστεύω ότι θα δούμε. Αυτό είδαμε και όταν η Ελλάδα στην προηγούμενη version του Nations League κέρδισε την Αγγλία, που ήταν μια ανάλογο επίπεδο ομάδα με αυτές που θα αντιμετωπίσει τώρα η Εθνική. Οπότε νομίζω ότι θα δούμε κανονικό ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας και προσπάθεια για να κερδίσει η ελληνική ομάδα.
1: Παιδιά, θα μιλάτε πολύ ωραία για ποδόσφαιρο.
2: Πάμε σε μπάσκετ.
1: Μα γιατί έβαλα...
2: πάει Μαρία, Άλεξ.
1: Μα έφερα τον Άλεξ εγώ για να μου τον πάρει.
0: Περίμενα να το πει, Μαρία.
1: Μαρία, Άλεξ μου λέει πραγματικά. Δεξιά από εκεί το πήρε, από εδώ το πήρε. Λοιπόν, Άλεξ μου, για να μιλήσουμε λιγάκι πρώτα για το. Ήσουν στο Παύλο Γιανακόπουλο, ναι. Θέλω τα highlights, είμαι, γιατί ναι. Είδα και τι δηλώσει του Τσέτη που σου δώσε εσένα. Τι κάνει το αγόρι μου?
0: Καλά είναι.
1: Σου είπε κάτι για μένα ή όχι? Όχι.
0: Όχι,
1: εντάξει,
0: όχι.
1: Δεν ρώτησες μάλλον γι' αυτό.
0: Όχι, δεν ρώτησες.
1: Ωραία, εσύ φταίτε. Ναι, πες μας λίγο highlights από τα τουρνουά και παρά τις απουσίες του Παναθηναϊκού. Είδε σοβαρά ο Πάο τα παιχνίδια, και ανταγωνιστικά. Τον ήταν πολύ ανταγωνιστικό.
0: Ναι, τα είδαν σοβαρά όλες οι ομάδες, θα έλεγα, τα παιχνίδια. Τώρα θα πω κάποια highlights που δεν ήταν τόσο αγωνιστικά και θα σταθώ μετά στο
1: αγωνιστικό. Αυτά θέλουμε. Έλα, δώσε.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ το πώς υποδέχτηκε ο Παναθηναϊκός τον Τζέντι Όσμαν και το πώς τον χειροκρότησε ο κόσμος, τον αποθέωσε, τον βράβευσε η ομάδα, γιατί δεν είναι συνηθισμένη εικόνα να το βλέπουμε αυτό για ένα παίκτη που δεν είναι ότι συνδέθηκε και με πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες, ούτε είναι ότι έμεινε και για πάρα πολλά χρόνια. 2 χρόνια έπαιξε ο Όσμαν στον Παναθηναϊκό και ο απολογισμός ήταν 2 κύπελλα. Αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος τον κατάλαβε, νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και τίμησε τη φανέλα του Παναθηναϊκού πάρα πολύ με τις εμφανίσεις του και ότι είναι και ένας εξαιρετικός χαρακτήρας. Νομίζω ότι όλα αυτά έπαιξαν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γι' αυτό και είχε την υποδοχή που του επιφύλασε η ομάδα. Από εκεί και πέρα ήταν πολύ συγκινητική η στιγμή που αγκάλιασε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς συγκινημένο στη Δέσποινα Γιανακοπούλου. Την ώρα που κατέθεται το λουλούδι εκεί στο μνημείο, στο μίνι μνημείο που είχε στηθεί στη μνήμη του Παύλου Γιανακόπουλου, στον οποίο ήταν αφιερωμένο το τουρνουά. Και αγωνιστικά, αν θέλετε να το πάμε, για μένα το highlight του διημέρου ήταν ο ΠΑΟΚ, δεν ήταν ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ που έχει αναβαθμίσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ του και έδειξε κόντρα σε ομάδες Ευρωλίγκας ότι και αυτός πλέον ανήκει σε αυτό το επίπεδο, ακόμη και αν δεν βρίσκεται στην Ευρωλίγκα ακόμη. Πιθανολογώ ότι του χρόνου θα είναι εκεί, είτε πάρει το EuroCup είτε όχι. Έδειξε παρόλα αυτά ότι ακόμα και αν δεν είναι ακόμη στην Ευρωλίγκα, με βάση το επίπεδό του το αγωνιστικό, μπορεί να νιώθει σαν μια ομάδα EuroLeague.
1: Έχουμε τον Παναθηναϊκό, αντιμετωπίζει στις 24 του μήνα την Παρή, ναι.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με την Παρή 9 και 4 την ερχόμενη Πέμπτη στο Telecom Center, με τις γνωστές πολλές απουσίες που έχουν οι πράσινοι. Αν είναι να γυρίσει κάποιος αυτό το παιχνίδι, νομίζω ότι θα είναι ο Ροκαβόπουλος, οι υπόλοιποι αργούν λίγο ακόμα. Και να δούμε πώς θα ξεκινήσουν οι πράσινοι που έχουν το καλό ότι στην περίοδο των πολλών τραυματισμών ξεκινάνε με 7 από τα 8 πρώτα παιχνίδια εντός έδρας στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, γιατί και 2 του μήνα
0: το Σαββατοκύριακο έχουμε και το ελληνικό Super Cup, έτσι.
1: Ναι, για πες.
0: Η ημιτελική το Σάββατο, Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, και την Κυριακή ο τελικός για το ελληνικό Super Cup θα διεξαχθεί στο Περιστέρι και κλεισμένο των θυρών, δυστυχώς.
2: Γιατί ήταν να διεξαχθεί στη Ρόδο, Αλέξη, έτσι.
0: Ήταν να διεξαχθεί στη Ρόδο, αλλά επειδή υπάρχει αυτή η επιδημία της γαστρεντερίτιδας που είδαμε ότι έπληξε και τις ομάδες που είχαν πάει εκεί για ένα φιλικό τουρνουά, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ.
2: Να, το φοβηθήκαν.
0: Κρίθηκε καλύτερο από τις ομάδες και τις αρχές να μην ξαναπάνε οι ομάδες στη Ρόδο. Οπότε θα γίνει στο Περιστέρι, και επειδή στην Αθήνα δεν μπορούν να διαχειριστούν εδώ πέρα οι αρχές φιλάθλους του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να βρίσκονται ταυτόχρονα στο ίδιο γήπεδο, κρίθηκε προτιμότερο να γίνει χωρίς κόσμο το συγκεκριμένο τουρνουά, που θα κρίνει τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς.
2: Κρίμα, τουλάχιστον να βλέπαμε παιδιά όπως δίνανε παλιότερα τα εισιτήρια σε μικρά παιδιά σχολείων. Τουλάχιστον έτσι θα φαινόταν υγεία, αν μη τι άλλο, και για τους αθλητές. Το να παίζουν σε γενές και εξέδρες, μόνο δυσφήμιση για το άθλημα κάνει, Αλέξη, έτσι.
0: Είναι πολύ δυστυχές και είναι κρίμα, γιατί βλέπαμε πολύ ωραίες εικόνες στη Ρόδο τα προηγούμενα χρόνια. Όπως λες και εσύ, με παιδιά, με οικογένειες και με ανθρώπους που δεν έχουν την ευκαιρία να βλέπουν και πάρα πολλά παιχνίδια το χρόνο στις εξέδρες. Τώρα δυστυχώς θα είναι σε άδειο γήπεδο το ελληνικό Super Cup.
2: Ναι. Εντάξει, νομίζω και πες το, Μαρία.
1: Όχι, εγώ θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε τον Άλεξ κάπου εδώ. Εγώ απλώς θα του έλεγα ότι στις 2 δεκάτου μαζί θα δούμε τον αγώνα. Αυτό θα έλεγα.
2: Θα τον βρεις τον Άλεξ από εβδομάδα, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι υπόσχεση.
1: Και απειλή, όχι μόνο υπόσχεση. Είναι και τα δύο. Και τον επαναληπτικό, από ό,τι φαίνεται, θα το δούμε στην Κύπρο. Μάλλον έτσι φαίνεται. Μιας και γίναμε έδρα, κάπως έτσι. Οπότε ίσως δεις και εσύ τον επαναληπτικό στην Κύπρο. Άλεξ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα.
0: Σας ευχαριστώ, και όποτε χρειαστεί κάτι.
1: Καλέ, βέβαια, αφού σε έχουμε πια, είσαι μέλος της ομάδας, είπαμε, Κερκίδα ο Νέαρ.
0: Επιστρέφω στο ρόλο του ακροατή.
1: Έγινε, τα φιλιά. Καλή σου συνέχεια.
2: Γεια σας, Αλέξη, καλή πολύ.

0: Εδώ είμαστε λιγάκι πριν αποχαιρετήσουμε, Άρη Κυριάκου μου, να μας ενημερώσεις για κάτι τελευταίο.
1: Ναι, σας άκουγα τόσο να μην τον Αλέξη για τον Παναθηναϊκό, για τους πράσινους, για το πρόγραμμα. Ολυμπιακός κάπου δεν υπήρχε, έτσι.
0: Να σου πω κάτι, όμως γίνεσαι, είπε, έκανε αναφορά στον Ολυμπιακό.
1: Παίζει και ο Ολυμπιακός.
0: Να σου πω κάτι, όμως είσαι λίγο αδικός, γιατί μιλούσαμε για το τουρνουά και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός είπε...
1: Δεν σας είπα τίποτα, δεν πετάχτηκα να πω τίποτα.
0: Αντικειμενικότατος ο άνθρωπος.
1: Και δεν είμαι άδικος, το ξέρεις.
0: Έκανε μνήμα στον ΠΑΟΚ ο άνθρωπος. Πόσο αντικειμενικό τον θες, δηλαδή τόσο, για να δει.
1: Εντάξει. Ναι, αλλά παίζει και εκτός από τον Παναθηναϊκό που παίζει το ΑΚΑ με την Παρή, παίζει και ο Ολυμπιακός στις 9.30 την προσεχή Πέμπτη με την Μπασκόνια, εκτός έδρας. Απλά να προσθέσουμε για να μην έρχονται μηνύματα, Μαρία, και έχεις προβλήματα.
0: Ήρθε ένα μήνυμα, δεν μπορώ να το διαβάσω νεαρ. Θα το διαβάσω μάλλον, γιατί ο Γιώργος μου είπε να ρωτήσω τον Άλεξ αν ακούει Λιόλιου. Δεν γελάσαμε με το αστείο σας, ούτε πέρσι δεν γελάμε ούτε φέτος, Γιώργο, εντάξει.
1: Ακούει ο Καρνάκης Λιόλιου.
0: Ακούμε Λιόλιου, ρε, και το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Πολύ ξεκαρδιστήκαμε. Συνέχισε, Άρη μου, έλα.
1: Εντάξει, έλεγα πως υπάρχουν αρκετές ειδήσεις και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο. Μπορεί ο κόσμος να βλέπει το kerkida.net. Υπάρχουν και αρκετές αντιδράσεις. Βλέπω τα ελληνικά site να ασχολούνται πολύ σε σχέση με τις αντιδράσεις, ξέρεις, από τα διαιτητικά σφάλματα του Σαββατοκυριακού στην Super League. Το παίρνουν ένα βήμα πιο κάτω οι Έλληνες συνάδελφοι και βλέπουμε πως αναλόγως σελίδας βλέπουμε διαφορετικές όψεις του νομίσματος. Πλέον το νόμισμα δεν έχει δύο όψεις, αλλά τέσσερις.
0: Λογικό δεν είναι. Οπότε, αυτό. Σε εισαγωγικά το λογικό, εντάξει. Ναι, ναι.
1: Οπότε εντάξει, καλό είναι ο κόσμος να έχει την δική του σφαιρική άποψη και να μην διαβάζει μονότονα και από οπαδικές συνήθως σελίδες που εντάξει, η πολύ υπερανάλυση κάνει και κακό στο τέλος της ημέρας. Και εντάξει, θα το βλέπουμε έτσι πιο σφαιρικά το όλο θέμα για να αγαπάμε το ποδόσφαιρο, να αγαπάμε το μπάσκετ, να αγαπάμε όλα τα αθλήματα που είναι συλλογικά και να μην είμαστε παθολογικά κλειστοί στο μυαλό μας.
0: Να μην φανατιζόμαστε.
1: Αυτό έτσι σαν... Τι, να μην...
0: Να μην φανατιζόμαστε. Νομίζω εκεί το χάνουμε κάπου.
1: Εντάξει, ναι, ναι, το χάνουμε λίγο, ναι.
0: Ναι, ναι. Με αυτά και με αυτά και με αυτό το φανταστικό μήνυμα από Άρη Κυριάκου, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Ευχαριστούμε για τη φανταστική συντροφιά που μας κρατάτε καθημερινά. Εδώ στο Viber στο 97 710 710. Συνεχίζετε να ακούτε Choice FM 104.3 και 98.2. Εμείς ανανεώνουμε φυσικά αύριο ραντεβού 12 με 1 Κερκίδα On Air από Μαρία Παπακώστα και φυσικά τον γκουρού Άρη Κυριάκου. Πες γεια.
1: Α, του ο Γαβρίλης. Α, του ο Γαβρίλης.
0: Θα το λέω μέχρι να το δεχτείς.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι μία. Την ώρα χορηγεί

0: εσάς την ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
6: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's a-

0: 104.3 and 98.2.
1: Just can't believe this, man.
2: Metro Boomin.

0: διατίθεται στα φαρμακεία από την NPM Distributors Limited.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.

0: homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
4: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Digital Marketing του CTL Eurocollege και κάνε τη διαφορά με αυτό το εξειδικευμένο αξιολογημένο πρόγραμμα, όπου με την καθοδήγηση έγκριτων ειδικών ακαδημαϊκών στον τομέα του ψηφιακού marketing θα μπει στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση των καλύτερων θέσεων εργασίας. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Lemesos. Be one of the best.
5: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
6: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25
1: 22 22 10. Hey, Srawi! Hey,
2: mama, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.

0: επιστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό, αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακή χορή, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
3: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
4: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Choice Top 5. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
2: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Παραπαπα.
3: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
4: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Τότε να θυμάσαι ότι πρέπει να ακολουθείς βασικούς κανόνες ασφαλείας. Βεβαίωσου ότι φοράς κατάλληλο κράνος και ότι είναι σωστά προσδεδεμένο. Κατά τις βραδινές ώρες να φοράς φωσφορίζοντα διακριτικά. Και να θυμάσαι, η χρήση των e-scooters επιτρέπεται μόνο σε άτομα 17 ετών και άνω. Αν διαθέτει κάθισμα επιβάτη, ο επιβάτης πρέπει επίσης να είναι 17 ετών και άνω. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συμβούλιο Οδικής Ασφαλείας Κύπρου.
5: Λατρεύεις σούσι? Το Ακακίκο σε περιμένει. Φρέσκες γεύσεις σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς. Ακακίκο. Taste the Asian Fusion.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στη Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
8: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερ. Πώς κάνεις

0: έχετε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Η ώρα είναι 3. Είναι 3. Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Tab.

0: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
1: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή? Δεν μπήκες και στο δουλευταρά?
2: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Σπούδασε τώρα στο πρόγραμμα Bachelor of Arts στο Hotel Management του CTL Eurocollege και ολοκλήρωσε το μοναδικό τετραετές πρόγραμμα στον τομέα της διοίκησης ξενοδοχείου στη Λεμεσό σε ένα ίδρυμα διεθνούς αναγνώρισης και εξασφάλισε την επαγγελματική σου ένταξη με τη βοήθεια και την καθοδήγηση καταξιωμένων ειδικών του χώρου. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Lemesos, be one of the best.
5: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης.

0: καθαρή ματιά. Αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα

0: είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Το Διόνυσος Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Είναι ώρα για Intermed και Unident Kids. Ήξερες ότι οι δοντάρες σου, ανάλογα με τη θέση τους, κάνουν διαφορετική δουλειά? Για παράδειγμα, άλλες δοντάρες χρησιμοποιείς για να κόψεις τις τροφές και άλλες για να τις μασίσεις. Να τις προσέχεις τις δοντάρες σου με Unident Kids. Unident Kids, ολοκληρωμένη σειρά για την καθημερινή φροντίδα των βρεφικών και παιδικών δοντιών και ούλων, με υπέροχη γεύση ροδάκινο και τσιγλόφουσκα, καταπολεμά την τεριδόνα και προστατεύει από την πλάκα. 4 οδοντόκρεμες και ένα στοματικό διάλειμμα σε απίθανες Unident συσκευασίες με δεινόσαυρους. Από τον 6ο μήνα και τις πρώτες δοντάρες μέχρι να μεγαλώσουν. Unident Kids. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα καταφέρει. Τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
4: Κάτ! Κυρία σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Παραπαπα.
7: Cut. Θα βάλουμε το ηχητικό.
8: The Onyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonyx.art. See you on Planet 9.
9: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργία από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. CyprusFilmFestival.org.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: Hits only.

0: Είναι τέσσερις. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Η Λίνα έχει κινητό, όπως κι εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
3: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα

κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Κερκίδα.net. Μέλος του ομίλου Digital 3. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
1: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
2: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του MIMO Λεμεσού.
3: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Λεμεσός. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
4: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app

0: Every time.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
2: Έλα, Κωστά.
3: Πάμπος.
2: Ω, συγγνώμη.
3: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
4: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
6: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Master of Business Administration MBA του CTL Euro College και απογείωσε πραγματικά την επαγγελματική σου καριέρα με αυτό το μοναδικό προσόν που θα ανεβάσει κατακόρυφα την αξία σου στον τομέα των επιχειρήσεων. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Λέμε σως. Be one of the best.
8: Καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
9: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
10: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει

0: Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
3: loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
4: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits.

0: the power, power. Papalado.
1: Ξύπνησα σήμερα, είμαι η Goldie και καλώς ήρθατε στο Goldie's Room. Εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Για ένα δίωρο γεμάτο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της K-pop. Ξεκινάμε με τη δεσποινή Kim Karam, πρώην μέλος των Les Seraphim, όπου φαίνεται ότι ανοίγει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στην καριέρα της. Στις 10 Σεπτεμβρίου η Management Gu παρουσίασε νέες επίσημες profile φωτογραφίες και επιβεβαίωσε ότι πλέον στρέφεται προς την υποκριτική. Έχουν περάσει περίπου 4 χρόνια από την πολύ σύντομη παρουσία της στην K-pop, οπότε αυτή ουσιαστικά είναι και η πρώτη μεγάλη προσπάθεια επιστροφής της στην κορεατική entertainment industry. Για να δούμε αν στο δεύτερο ξεκίνημά της ως ηθοποιός θα έχει μια πολύ καλύτερη

Επιστρέψαμε στο Goldies Room, εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Μέσα σε όλα αυτά τα επεισόδια που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, νομίζω ότι σιγά σιγά ήρθε και η ώρα να μιλήσουμε για την πραγματικότητα της στρατιωτικής θητείας που γίνεται στη Νότια Κορέα. Ο Yoo Young-ha, τον Way, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει τη στρατιωτική του θητεία στις 28 Σεπτεμβρίου, υπηρετώντας ως ενεργός στρατιώτης στον στρατό Ξηράς. Η We Entertainment μάλιστα ζήτησε από τους φαν να μην επισκεφθούν το Training Center την ημέρα της κατάταξης, καθώς στον χώρο θα βρίσκονται στρατιώτες και οι οικογένειές τους. Κάπου εδώ αξίζει να μιλήσουμε και βέβαια και λίγο γενικότερα για κάτι που επηρεάζει σχεδόν κάθε κορεατικό boy group κάποια στιγμή στην καριέρα του, την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στη Νότια Κορέα. Για τους άνδρες που κρίνονται κατάλληλοι για ενεργό υπηρεσία, η διάρκεια σήμερα είναι περίπου 18 μήνες στον στρατό Ξηράς και στους πεζοναύτες, 20 μήνες στο ναυτικό και 21 μήνες στην αεροπορία. Για έναν καλλιτέχνη όμως αυτή η μετάβαση μπορεί να είναι ακόμη πιο περίπλοκη. Από μια καθημερινότητα γεμάτη concert, cameras, schedules και εκατομμύρια ανθρώπους που σε παρακολουθούν, ξαφνικά βρίσκεσαι μέσα σε ένα αυστηρά οργανωμένο στρατιωτικό περιβάλλον, όπου θεωρητικά πρέπει να αντιμετωπίζεσαι όπως όλοι οι υπόλοιποι. Και η πραγματικότητα έχει δείξει ότι η ψυχική υγεία μπορεί να γίνει πολύ σοβαρό ζήτημα. Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι ο Τεμινάκος, τον Σάινι. Είχε αρχικά καταταγεί ως ενεργός στρατιώτης στη στρατιωτική μπάντα, αλλά το 22 μεταφέρθηκε σε κοινωνική υπηρεσία, καθώς σύμφωνα με την τότε εταιρεία του, SM Entertainment, τα συμπτώματα κατάθλιψης και διαταραχής πανικού που ήδη αντιμετώπιζε είχαν επιδεινωθεί και ο στρατός έκρινε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει παράλληλα την ενεργό υπηρεσία και τη θεραπεία του. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά που πολλές φορές ξεχνάμε. Η δημοσιότητα δεν σταματά επειδή ένας καλλιτέχνης φοράει στρατιωτική στολή. Και πριν συνεχίσουμε με μεγαλύτερα παραδείγματα και άλλα πράγματα τα οποία έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, να πούμε ότι τα βοδινά πιφτέκια πρωταγωνιστούν σε πάρα πολλές επιλογές των εστιατορίων McDonald's, αφού είναι πάντα από 100% βοδινό κρέας, χωρίς σόγια ή άλλα πρόσθετα. Ενημερωθείτε για τα συστατικά και αλλεργιογόνα στο mcdonalds.com.cy, γιατί the inside matters at McDonald's.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room, εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Συνεχίζουμε με την πραγματικότητα της στρατιωτικής θητείας στη Νότια Κορέα, όπου ο G-Dragon, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της θητείας του το 2018, βρέθηκε στο κέντρο μιας ιδιαίτερα σοβαρής παραβίασης ιδιωτικότητας. Ένας στρατιώτης που εργαζόταν σε στρατιωτικό νοσοκομείο φέρεται να είχε καταγράψει σε ένα είδος Observation Journal προσωπικές λεπτομέρειες για τον G-Dragon, ακόμη και σημάδια στο σώμα του, τατούς, συνήθειες και πληροφορίες για φάρμακα, και το υλικό κατέληξε online. Την ίδια περίοδο είχε υπάρξει και άλλο απίστευτο περιστατικό. Η μονάδα όπου υπηρετούσε είχε δεχθεί τόσο μεγάλο όγκο fan mail, ώστε η YG Entertainment αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια από τους φαν να περιορίσουν τα γράμματα, επειδή επηρεαζόταν ακόμη και η διανομή ρελογραφίας στους υπόλοιπους στρατιώτες. Και αυτό ανοίγει μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Ένας καλλιτέχνης μπορεί να είναι celebrity έξω από τη βάση, αλλά μέσα στη θητεία του εξακολουθεί να είναι ένας άνθρωπος που δικαιούται προσωπικό χώρο, ιατρικό απόρριτο και την ευκαιρία να ολοκληρώσει τη στρατιωτική του υποχρέωση χωρίς να παρακολουθείται συνεχώς από φαν, μίντια ή ακόμη και ανθρώπους γύρω του. Γιατί η υποστήριξη ενός καλλιτέχνη δεν θα έπρεπε να μετατρέπεται σε παρακολούθηση και η ψυχική υγεία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αδυναμία ή ως λόγος αμφισβήτησης του χαρακτήρα κάποιου, είτε είναι καλλιτέχνης είτε όχι. Ίσως λοιπόν το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει ένα φάντομ όσο ένας καλλιτέχνης υπηρετεί είναι πολύ απλό. Να του δώσει χώρο να είναι για λίγο απλός ένας άνθρωπος και όχι ένα celebrity που πρέπει να βρίσκεται συνεχώς μπροστά σε μια κάμερα. Καλή θητεία λοιπόν στον Γιόνχα και με το καλό να επιστρέψει υγιής στους Way και στους Rui. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Bye Bye Bye των Way και

0: It's only.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
2: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Παραπαπαπ.
4: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
5: Ψάχνει

0: οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάζουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Γρηγορίου Pizza Special 490 γραμμάρια 3,99. Go Ahead. Τραγανά μπισκότα με γέμιση 174 γραμμάρια 2,45. Indomie Noodles με γεύση κοτόπουλο 5x70 γραμμάρια 1,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Baonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at baonix.art. See you on Planet 9.
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
8: Grab your colleagues. It's game day. Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with two new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate.

0: εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
1: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
2: Choice FM. It's only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Μην ξεχνάτε ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας μέσω Viber είναι το 97 710 710, ή μπορείτε να με βρείτε εμένα στα δικά μου τα προσωπικά social media, παπάκι Goldinim, και να επικοινωνήσετε μαζί μου για να μου στείλετε είτε request είτε οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε μέσα στην εκπομπή. Πάμε όμως να συνεχίσουμε λίγο το πιο εκπαιδευτικό μας κομμάτι. Κάθε φορά που βλέπετε ένα rookie group να κερδίζει το πρώτο του music show και ξαφνικά όλα τα μέλη αρχίζουν να κλαίνε, θέλω να γνωρίζετε ότι υπάρχει λόγος από πίσω. Η πρώτη νίκη θεωρείται παραδοσιακά ένα από τα σημαντικότερα milestone μιας K-pop καριέρας. Μπορεί ένα group να έχει εκατομμύρια YouTube views ή πολύ δυνατό international fandom, αλλά το πρώτο βραβείο στην κορεατική τηλεόραση λειτουργεί σαν αναγνώριση ότι κατάφερε να ξεχωρίσει μέσα σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά. Και μετά φυσικά έρχεται το μεγαλύτερο και καλύτερο κομμάτι, το encore, όπου πολλές φορές ξεχνάνε τελείως τη χορογραφία επειδή ακόμα προσπαθούν να σταματήσουν να κλαίνε. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ φυσικό και θέλω να το θυμάστε. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος κάνει ντεμπούτο στην Κορέα, ναι μεν μπορεί να είναι πάρα πολύ διάσημος στο εξωτερικό, αλλά πάντα, πάντα νούμερο ένα πάνω από το κεφάλι του, να λέμε, θα έχει πάντα την Κορέα και θα προσπαθεί να κερδίζει βραβεία εκεί. Όχι ότι είναι ungrateful για όλους τους υπόλοιπους θαυμαστές στο εξωτερικό, απλά είναι λίγο διαφορετικό το σκεπτικό.

Επιστρέψαμε στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Και μιας και μιλάμε και για music show, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Γιατί ένα μεγάλο group να ξυπνήσει χαράματα, να κάνει pre-recording, rehearsal και πολλές ώρες αναμονής για μια τηλεοπτική εμφάνιση λίγων λεπτών? Οι εμφανίσεις αυτές μπορεί να είναι απαιτητικές και ακριβές για τις εταιρείες, αλλά παραμένουν βασικό κομμάτι του promotion ενός comeback. Δίνουν performances, fan cams, interviews, viral clips και άμεση επαφή με το fandom. Και σήμερα πολλές φορές η πραγματική αξία δεν είναι καν η τηλεθέαση της εκπομπής. Είναι το performance που θα ανέβει μετά στο YouTube και στα υπόλοιπα social media και μπορεί να συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές. Γι' αυτό πολλές φορές όσοι είσαστε καινούργοι fans και μπορεί να πετύχετε κάποιο music show, θα δείτε ότι τα σκηνικά από πίσω, ειδικά στους καλλιτέχνες οι οποίοι προέρχονται από μια αρκετά σταθερή και μεγάλη κορεατική εταιρεία που σημαίνει ότι υπάρχει budget, θα δείτε ότι υπάρχουν από πίσω props, γίνεται ένα ολόκληρο σκηνικό το οποίο μπορεί να σας φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά μετά από αυτό το performance διαλύεται, καταστρέφεται και δεν ξαναχρησιμοποιείται.

0: ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
3: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
4: Αχ, να χάμε τώρα λίγη πίτσα, με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ, της πεπερώνει πίτσα.
5: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
4: Πεπερώνει πίτσα.
5: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
4: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
5: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
4: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
5: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
4: Παραγγελίες στο 2535-0735
5: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
6: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games, γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
7: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
8: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με τον Garnier Ambre Solaire, η επιδερμή

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
2: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες.

104,3. Όσοι δεν είσαστε στην Κύπρο ή και να είσαστε στην Κύπρο, έχετε κατεβάσει το Choice FM app για να μπορείτε να μας ακούτε παντού και πάντα χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Και τώρα που μίλησε και για το app, έχετε κατεβάσει και το McDonald's app, γιατί συνεχίζετε να το χρησιμοποιείτε σε κάθε παραγγελία, διότι με κάθε tap έχετε rewards και μετά σκανάρετε το κωδικό στο ταμείο και κερδίζετε βαθμούς. Μιλάμε, φεύγετε χορτάτη, χαρούμενοι και κερδισμένοι. Κερδίζετε βαθμούς με κάθε σκάν και στη συνέχεια εξαργυρώνετε με αγαπημένα προϊόντα McDonald's. Και αν μέχρι τώρα έχετε λατρέψει το My McDonald's Reward, τώρα θα το υπερλατρέψετε. Scan, earn, enjoy μόνο μέσω του McDonald's app. Και μιας που μιλάμε και για τα chart και για τα music show, έχετε δει ποτέ headline που να λέει «Το τάδε τραγούδι πέτυχε pack» PAK και σκεφτήκατε ωραία, αλλά τι σημαίνει? Το pack σημαίνει perfect all kill. Σημαίνει ότι ένα τραγούδι βρίσκεται ταυτόχρονα στην κορυφή όλων των βασικών domestic chart που ακολουθεί το Insti's iChart. Τόσο στα real time daily rankings όσο και στο εβδομαδιαίο iChart. Και είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο achievement. Οι Ive, για παράδειγμα, έγιναν φέτος το πρώτο girl group που έχει πετύχει perfect all kill με 6 διαφορετικά τραγούδια. Άρα την επόμενη φορά που θα ακούσετε pack, δεν είναι καινούριο phantom, δεν είναι ένα καινούριο group, είναι chart domination. Και μιας που αναφερθήκαμε για τις Ive, για πάμε να ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους και επιστρέφουμε.

Ξέρετε πως όταν τρώτε τις παγκοσμίου φήμης πατάτες των εστιατορίων McDonald's, τρώτε πραγματικές πατάτες από ποικιλίες Russet, Burbank, Innovator και Ivory? Τώρα το ξέρετε, γιατί the inside matters at McDonald's. Είμαστε στον Choice FM, στους 98,2 και 104,3. Και πάμε να κάνουμε λίγο ένα μάθημα music show. Ένα από τα πιο περίεργα πράγματα για έναν νέο K-pop fan είναι να δει δύο τεράστια group σε ένα music show και τελικά να κερδίσει κάποιος που δεν περίμενε. Γιατί το αποτέλεσμα δεν βασίζεται μόνο στις ψήφους. Τα προγράμματα όπως Music Bank, Inkigayo, Music Core, M Countdown χρησιμοποιούν διαφορετικούς συνδυασμούς από digital performance, physical sales, streaming, social media, broadcast points, pre-voting και live voting. Και οι ακριβείς φόρμουλες αλλάζουν ανά πρόγραμμα και εποχή. Γι' αυτό ένα group μπορεί να κερδίσει στο Music Bank την Παρασκευή και να χάσει στο Inkigayo την Κυριακή με το ίδιο ακριβώς τραγούδι. Μη μου ανησυχείτε όμως, σιγά σιγά θα σας είναι όλα αυτά αρκετά φυσιολογικά. Αλλά μέχρι τότε πάμε να ακούσουμε μερικές από τις μεγαλύτερες και K-pop επιτυχίες και επανερχόμαστε εδώ στον Choice 98,2 και 104,3. You heard what I said.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room, εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Και ας το πούμε ακόμη μία φορά. Τα βοδινά μπιφτέκια στα McDonald's είναι από 100% βοδινό και ψήνονται στο γκριλ. Δεν τηγανίζονται, γιατί the inside matters at McDonald's. Έχουμε επίσης ένα μεγάλο νέο και για τους Villains. Οι Extraordinary Heroes επιστρέφουν με καινούργια μουσική μέσα στον Οκτώβριο. Η JYP Entertainment επιβεβαίωσε επίσης ότι θα ακολουθήσει κόνσερτ το Νοέμβριο. Αυτό όμως θα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή, καθώς στο συγκεκριμένο comeback θα είναι η πρώτη φορά που θα κάνουν κυκλοφορία ως πενταμελές πλέον μπάντα μετά την αποχώρηση του Γκούνιλ από τον προηγούμενο μήνα. Ο ήχος και η χημεία ενός μπαντ αλλάζουν πολύ όταν χάνεται ένα μέλος, ειδικά ένας drummer. Οπότε λογικά θα πρέπει να περιμένουμε όλοι μαζί να δούμε πώς θα είναι αυτή η επιστροφή, με τι vibes θα είναι αυτή η επιστροφή, αλλά πραγματικά εύχομαι τα καλύτερα.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
1: Κατ!
2: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger. Λαχταριστό chicken burger. Τραγανές πατάτες. Και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Παραπαπαπ.
3: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.

0: επιχείρηση με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λαλαλαλαλαλα.
2: Hey, Σράμι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Του λίτρες αδρεναλίνης,
5: ματρέισερ,
4: καμικάζι σλάι,
5: wet bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
5: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
7: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Bachelor of Science στο Computing του CTL EuroCollege και άφησε το προσοντούχο μας προσωπικό να σε εξοπλίσει με ένα μοναδικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της σύγχρονης πληροφορικής σε αυτό το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα πτυχίου. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL EuroCollege. Lemesos. Be one of the best.
8: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
9: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, Γρηγορίου Pizza Special 490 γραμμάρια 3,99. Go Ahead, τραγανά μπισκότα με γέμιση 174 γραμμάρια 2,45. Indomie Noodles με γεύση κοτόπουλο 5x70 γραμμάρια 1,85. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
10: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
11: Στον Joyce μέχρι τις 7. Goldies Room.
12: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
13: I'm loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
14: Choice FM 104.3 and 98.2.
15: It's only.

Γυρίσαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Μην ξεχνάτε ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας μέσω Viber είναι το 97 710 710, και πάμε τρέχοντας στα Korean Drama. Η Χάν Χιον Τζου και ο Γκον Μιόνγκ έρχονται μαζί στο νέο NBC drama Your Ground. Ο Γκον Μιόνγκ παίζει έναν baseball player του οποίου η καριέρα σταματά απότομα. Ενώ η Χάν Χιον Τζου είναι μια πρώην δικηγόρος που πλέον εργάζεται ως sport agent και θα τον βοηθήσει να προσπαθήσει να επιστρέψει στο γήπεδο. Το drama συνδυάζει sport, competition, comeback story και φυσικά romance. Κάτι σαν κορεατική δραματική εκδοχή του Jerry Maguire. Το Your Ground αναμένεται προς το τέλος του 2026. Οπότε για να δούμε τώρα που έχουν αρχίσει και μπαίνουν μέσα στα Korean drama και πιο σπορ καταστάσεις. Προτιμάμε καλύτερα αυτά ή προτιμάμε τα κλασικά office romance? Και μην ξεχνάτε ότι το μυστικό για ένα τραγανό chicken McNugget δεν είναι μυστικό. Φτιαγμένα από τρυφερό στήθος κοτόπουλο, επικαλυμμένα με τεμπούρα και τηγανισμένα με μείγμα από φυτικά έλαια, τα chicken McNuggets είναι τραγανά εξαιτίας του τρόπου παρασκευής τους. Γιατί the inside matters at McDonald's.

Επιστρέψαμε στον Choice FM στους 98,2 και 104,3 και πάμε να συνεχίσουμε με άλλο ένα Korean drama. Αν θέλετε ρομάνς αλλά με αρκετό chaos, σημειώστε το Love in Disguise. Ο Jim Si-won παίζει έναν αλαζόνα τσεμπόλ που ξαφνικά γίνεται ύποπτος για φόνο. Και ποιος αναλαμβάνει να τον ερευνήσει? Η Σόλι Να, ως πρώην Special Forces Officer που μπαίνει undercover ως προσωπική του γραμματέας. Άρα έχουμε μία κλασική τσεμπόλ ιστορία, murder mystery, undercover identity και εννοείται ρομάνς. Με λίγα λόγια, σχεδόν ολόκληρο το K-drama Starter Pack σε μία σειρά. Κάτι μου λέει ότι μάλλον και εγώ θα το ψάξω το συγκεκριμένο για να το δω. Ήμουν η Goldie, ήταν το Goldie's Room στον Choice FM σε 98,2 και 104,3 με τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες. Εμείς δίνουμε τα ραντεβού μας αύριο 5 με 7.

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδεξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
5: Μετά τη δουλειά, Ακακίκο Time. Κόκτέιλς και Asian γεύσεις που απογειώνουν τη βραδιά. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
6: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρηλυκό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
7: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's a

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: The Onyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at theonyx.art. See you on Planet 9.
2: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν... Είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
0: Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.
4: Στον Choice με

0: όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print & Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print & Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργεί από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. CyprusFilmFestival.org.

0: Choice Top 5. Choice FM. It's only.
1: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο Beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
2: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 25 83 43 43.
3: Grab your colleagues, it's game day.

0: Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρηλυκό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only. Hits only.

0: Το κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Θάτη είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
2: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.

0: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only.
1: Nueva York.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Your music. Your choice. Hits only.

0: Axel, DJ Yo.
1: Listen to Choice FM online. www.choicefm.com.cy.